0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr
0: 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδερος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχωρούν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Ζώτα Σίλβα για να ξεκουράσει τον Τζικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ στον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρολεύκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολαίου του Σέρβου Φορ Λούκα Γιόβιτς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με Τζέσεκα 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην ενδεκάδα του τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάντρη στο δεξί άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα για την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κυρίλ Ντεσπότοφ ακολούθησε ατομικό ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Αλή. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξεις στο πλάγιο συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νιγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Leverkusen Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγράφη της στον Όφη υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες που είναι ελεύθερος. Η Ελλάς Σύρου απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό και ο Κοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό. Απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στο Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων αναδείχθηκε στην Κοπηλασία ο Ιάσονος Μουσελίμης. Ο 17χρονος Κοπηλάτης τερμάτισε πρώτος στον τελικό του μονού σκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Πλότβιφ της Βουλγαρίας με χρόνο 6 λεπτά 52 και 57 εκατοστά. Στον τελικό του μόνου σκιφ νεανίδων της ίδιας διοργάνωσης η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αυλαία του 27ου πρωταθλήματος Τίβο ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα για την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάση Σπανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παίδων επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας πρωταθλήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 21ο λεπτό. Από την άλλη, ο εξτρεμ της Arsenal έδωσε την ασίστ στον Νουανέρη για το πρώτο γκολ του Κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερ στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία θαυμάσια ξεκίνησαν και οι τρεις Έλληνες. Ο φόρτς της Φαμαλικά, ο Γιώργος Κούτσια, σκόραρε στο 1-1 εναντίον της Εστορίλ και μάλιστα αναδείχθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτσιο Ανίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαδέμικα Βισέου. Η Κόμ με 30 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Τζέλση τον κεντρικό αμυντικό Τρέβορ Τσάλομπα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Όμορφες καλημέρες. Λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο σήμερα.

Και μάλλον και πάμε να τα πούμε. Για αρχή ήρεμα. Μπορεί μετά να ανεβάσουμε ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε λίγο πιο ήρεμα. Βλέπετε πόσο χαλαρά είμαστε σήμερα. Λίγο πιο χαλαρά από το συνηθισμένο. Όπως είπα, μπορεί να ανεβάσουμε συνέχεια. Πάρτε λοιπόν τον καφέ σας και περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας, θα πίνω εγώ το δικό μου καφέ. Εδώ τον έχω. Φρέντο εσπρέσο μέτριο, κύριε.

Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από ποιον, από τον Ολυμπιακό που αναχωρεί μάλλον για την. Για την Ολλανδία. Πέταξε για την Ολλανδία για την ακρίβεια, έχει αναχωρήσει. Να αναφέρουμε και λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.

Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε από τους τερματοφύλακες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε την αποστολή. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρας. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Γκουστάβο Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Προπονητής φυσικά ποιος άλλος, ο γνωστός Βάσκος, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όπως λοιπόν βλέπουμε στην αποστολή του Ολυμπιακού, έχουμε τρεις μάλλον προσθήκες. Ο Σαντιάγκο Έσε κατάφερε να συμπεριληφθεί στην αποστολή, όπως και ο Ισίδωρος Κουτσίδης. Αυτός που δεν βρίσκεται στην αποστολή και αυτό είναι γιατί πουλήθηκε, είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος αφαιρέθηκε έτσι κι αλλιώς από την ευρωπαϊκή λίστα, και στη θέση του θα μπει ο Στέφανο Ορτέγκα, ο goalkeeper.

Στην Γαλλία γίνεται χαμός για τον Μπαρκολά. Η Άρσεναλ μπαίνει σφίνα για, για τον Μπαρκολά. Η Λίβερπουλ παλεύει για την υπόθεση, ωστόσο η Άρσεναλ έχει μπει με όλη τη δύναμη να πάρει τον Γάλλο εξτρέμ, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό γίνεται και εκεί η δουλειά. Είχαμε χθες την επιστροφή του Τετέι στις προπονήσεις. Βέβαια, κρατάμε φύλαξη για τον Ανδρέα Τετέι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός του για να αγωνιστεί. Δεν ξέρω αν θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή. Προβλέπω το πιθανότερο να μην αγωνιστεί. Μάλλον προβλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στην αποστολή να μπει. Να δούμε. Ανεβάζει κιόλας ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία. Γι' αυτό το λέω αυτό. Υπάρχει και επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς, που έχει μπει στην ευρωπαϊκή λίστα και θα βρίσκεται πιθανότατα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Και ο Σίριλ Ντέζερς και ο Λιβάη Γκαρσία θα βρίσκονται. Οπότε μου φαίνεται και λίγο αδύνατο να μπει ο ίδιος ο Τετέι τώρα στην αποστολή. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν υπάρχει και λόγος βιασύνης στη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρουν με την υγεία του ποδοσφαιριστή τη στιγμή που η αρρώστια που περνάει, που πέρασε, είναι πολύ περίεργη και πάρα πολύ υπουλή και φυσικά δεν υπάρχει και λόγος, γιατί υπάρχουν αρκετοί επιθετικοί αυτή τη στιγμή που μπορούν να μπουν μπροστά. Τώρα, στα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου, να πούμε ότι στο δεξί άκρο της άμυνας θέση δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει. Ο Κάτρης θα βρίσκεται δεξιά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται, εκτός αν κάνει κάποια έκπληξη ο Τζέικοπ Νίστρουπ και βάλει κάποιον τύπου Πελίστρη να οργώσει την πλευρά εντός εισαγωγικών. Από την άλλη, θέση στην 11η

η ενίσχυση των μέσων ομάδων, των μικρομεσαίων ομάδων, συγγνώμη. Και μάλιστα έχει και ένα σχέδιο το οποίο θα ευνοήσει τις πιο μικρές ομάδες, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το οποίο είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, το πώς θα μπορέσει να πάει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα πάει π.χ. στα ταμεία των μεγάλων, να πάει στους μικρούς ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Το δούμε όμως.

Στο μεταξύ, πάμε τώρα στην υπόθεση. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Γιατί το λέω? Γιατί η Ντουμπάι επανέρχεται με πολύ μεγάλη με βελτιωμένη πρόταση. Και μάλιστα δίνει, για να καταλάβουμε τι εννοώ βελτιωμένη πρόταση, πολύ βελτιωμένη πρόταση, έτσι. Ουσιαστικά με, εντάξει, καταρχάς να πούμε αυτά που έχουμε ως δεδομένα, έτσι. Τριετές συμβόλαιο στον WOCAP που θα έχει ως ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, στα 9 εκατομμύρια ευρώ τα ετήσια χρήματα που θα πάρει ο Τεξάνος Γκάρντ, από εκεί και πάει. Πάμε τώρα να πούμε λίγο τι ακριβώς έχουν, τι ακριβώς έχουμε. Πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ συν έμψυχο αντάλλαγμα. Και ποιο έμψυχο αντάλλαγμα? Τον Justin Anderson. Αυτό δίνει η Ντουμπάι αυτή τη στιγμή. Απάντηση Ολυμπιακού: απλή, λιτή και απέριτη. Απορρίπτεται. Ουσιαστικά οι ίδιοι οι Ερυθρόλευκοι έχουν πει ξεκάθαρα την άποψή τους. 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν πάμε δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αυτό λένε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Θέλετε τον WOCAP? Δώστε μας 3 εκατομμύρια και θα τον πάρετε. Δεν είναι διαδεθειμένοι να αφήσουν τον Τεξανό Γκάρντ οι Ερυθρόλευκοι να φύγει. Δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ρόστερ να χαιρετήσει την ομάδα έτσι εύκολα. Τώρα, υπάρχει το σενάριο αυτή να είναι και η τελευταία πρόταση στο Ντουμπάι. Θα το δούμε. Κρατάω επιφυλάξεις για το λόγο ότι η Ντουμπάι δείχνει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να τον πάρει τον WOCAP. Παρ' όλα αυτά, εγώ αναμένω να δω και τι ακριβώς θα συμβεί.

Παράλληλα, πάμε λίγο στα σημερινά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε αρχικά αρκετά αθλητικά δρόμενα και σήμερα. Και τι εννοώ? Να ξεκινήσουμε από τους 12.30. 12.30, εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως. Μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, 12.30. Θα το δούμε και παρέα, θα τα πούμε, θα το σχολιάσουμε και παρέα. Ταυτόχρονα στις 6.30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β'. Να πούμε αρχικά ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου είναι στην R2 Sport, ξέχασα να το αναφέρω. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β το μεταδίδει το Κοσμοτέ Σπορ 2. Όποιος θέλει δηλαδή να το παρακολουθήσει μπορεί. Από τα Κοσμοτέ Σπορ. Θα πάμε τώρα στις 7.30, μια ώρα μετά το Πανιώνιος Ολυμπιακός, μια ώρα μετά τη σέντρα του Πανιώνιος Ολυμπιακός.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Από την ΕΡΤ 2 Sport. European Aquatics που λέμε. Η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Και η Αυλέ θα κλείσει σε 9 η ώρα με άλλη μια αναμέτρηση ποδοσφαιρική στις 9 η ώρα Βόλος Καλαμάτα.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το επόμενο μισάωρο. Και πάμε να συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πάμε και λίγο στις μεταδόσεις τις αυριανές, γιατί έχουμε ωραία παιχνίδια. Είναι ωραία τα παιχνίδια αυτά. Και τις μεθαυριανές και όλα.

Που μέσα στις μεταδόσεις αυτές βλέπω προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa, προκριματικά Conference, Super Cup, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Τρίτη, πάμε στην Τρίτη. Την Τρίτη έχουμε τις δύο ελληνικές αναμετρήσεις, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Θα υπάρχει μετάδοση και, και για τις δύο μεταδόσεις από το σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε ήδη για την Ολλανδία στις 8.30, μετάδοση και από το Μέγκα και από, την Κοσμοτέ TV, 8.30 ώρα. Μετά, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός από το Sky μεταδίδεται. Θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη, είπαμε, και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στις 8.30. Μετά πάμε Τετάρτη. Τετάρτη 12 του μήνα στις 8 έχουμε Super Cup. Έχουμε Super Cup, κύριοι. Έχουμε ΑΕΚ Όφι, Super Cup Ελλάδος στο Παγκρίτιο, ΑΕΚ Όφι, 8 η ώρα από το Sky. Δύο ώρες μετά, και ενώ πιθανότητα θα έχει γίνει και η απονομή κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup, το UEFA Super Cup, εντός αγωγικών το επίσημο φιλικό, να το πω, πώς να το πω τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σηματοδοτεί ίσως και κατά κάποιο τρόπο την έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εν μέρη. Για μας έχουν αρχίσει ήδη από τις που παίζουν οι ελληνικές ομάδες, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά, μόλις το δούμε, θα αρχίσουμε να κοιτάμε τα ημερολόγια για το πότε αρχίζει το Champions League, πότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη των play-off του Champions League λίγο. Εντάξει, θα αρχίσουμε να κοιτάμε ημερολόγια. Μετά, οπότε πάμε, Super Cup, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Mega και Cosmote TV καλύπτουν τις δύο αναμετρήσεις, την αναμέτρηση, συγγνώμη, τις δύο αναμετρήσεις λέω, τα δύο κανάλια αυτά θα καλύψουν την αναμέτρηση αυτή, τον τελικό του UEFA Super Cup για τον υπερπρωταθλητή Ευρώπης, και την Πέμπτη, 13 Αυγούστου στις 9.30 ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη απέναντι στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες, θέλοντας να ανατρέψει την κατάσταση με τους Βέλγους. Και όπως με διορθώνει εδώ ο Μάνος, η επίσημη έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ναι. Παράλληλα να πούμε πως όσον αφορά στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Manchester City, όπως αναφέρει Mundo Deportivo, για την απόκτηση του Ρόδρυ. Εντός αγωγικών η ληστεία της χρονιάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για ένα ποδοσφαιριστή, πραγματικά είναι από τους πιο να το πω, δεν θέλω να το πω υποτιμημένο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία βγήκε πρωταθλήτρια κόσμου με αυτά που κάνει στο κέντρο γενικότερα. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και με τη Manchester City. Θυμίζω ότι όταν ήταν τραυματίας και απουσίαζε από τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Pep Guardiola, η City μόνο για πρωτάθλημα δεν πήγαινε. Είχε καταλήξει να είναι η χαρά κάθε ομάδας, κάθε αγγλικής ομάδας. Οπότε πιθανότατα κάτι έχει κάνει πάρα πολύ καλά ο Ρόδρυ. Λοιπόν, όπως είπα, είναι η εξελίσσεται ίσως και η ληστεία του αιώνα, θα λέγαμε. Η ληστεία του αιώνα, η ληστεία της χρονιάς, έστω, για την υπόθεση Ρόδρυ. Πραγματικά, ενώ μόλις κατέφθασε και άλλη μια ψυχή,
Να πούμε επίσης, να το πω κιόλας, τώρα που είναι εύκολο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής βρίσκονται Ανδριάνα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος.

Να πούμε λοιπόν ότι δεν σας κρύβω, φίλοι ακροατές, πως και με τον Νίκο τώρα που το συζητούσαμε κάποια στιγμή χθες νομίζω ή προχτές, δεν θυμάμαι, προχτές η υπόθεση Ρόδρυ μου φέρνει στο μυαλό την rock έκδοση του My Life Is Going On, που ήταν το soundtrack, το τραγούδι της σειράς του La Casa de Papel, τη ληστεία δηλαδή, που διέπραξαν τότε η ομάδα του προφεσόρ στην τράπεζα της Ισπανίας, στο νομισματοκοπείο, τα κάναν όλα αυτοί. Πάντως είναι μια εντυπωσιακή κίνηση. Ο ίδιος ο Ντέκο, όπως με ενημέρωσε ο Νίκος εδώ πέρα και τον ευχαριστώ, ανέφερε πως αύριο, δηλαδή σήμερα, χθες το έγραψε, ετοιμαστείτε ότι θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Να δούμε τι μπορεί να εννοεί.

Θα πάμε στις δηλώσεις του Μπρούνο, του Βίκτορ Μπρούνο, του προπονητή της Άντερλεχτ, ο οποίος, να ξεκινήσουμε λίγο τι έχει πει για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο αγώνας απέδειξε για άλλη μια φορά πως τίποτα δεν κρίνεται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μέχρι τότε πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε καλά το παιχνίδι, αλλά μας έλειπε η ακρίβεια στην αντίπαλη περιοχή και έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Μισό λεπτάκι. Το μόνο λάθος που κάναμε. Το μόνο λάθος που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο τιμωρήθηκε αμέσως. Μετά από τον γκολ που δεχτήκαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στο τέλος πήραμε μια δίκαιη νίκη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έδωσαν τα πάντα. Δεν είναι εύκολο να βρεις χώρο απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Αυτά είναι αυτά που έχει πει ο προπονητής της Άντερλεχτ μετά το παιχνίδι της Άντερλεχτ με την Λαλουβιέρ. Η Λαλουβιέρ, η οποία ιτήθηκε 2-1, η Άντερλεχτ κατάφερε να πάρει την νίκη 2-1 μετά κόπων και βασάνων.

Στο μεταξύ σήμερα είχαμε και αφίξεις στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά στο μπάσκετ, γιατί ο Μάρκους Φώστερ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος αφήχθη για να περάσει τα ιατρικά του, τα εργομετρικά του και να ενταχθεί στο ρόστερ του Ανδρέα Τρινκέρι εν ώψη προετοιμασίας. Θυμίζω ότι την προσεχή Τετάρτη ξεκινάει η πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά για την νέα σεζόν. Ο Μάνος εδώ στέλνει πως ο Ντέκο θα εννοούσε πιθανή ανακοίνωση για Ρόδρυ ή για Άλβαρες που του στέλνει Μπάρτσα. Ακριβώς αυτό λέμε. Μήπως είπε ότι θα έχουμε ωραία πράγματα. Κάτι τέτοιο λέει, πιθανώς να έχουμε ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο υπονόησε τουλάχιστον.

Θα πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Φώστερ, του παίχτη του ΠΑΟΚ, γιατί θέλουμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις του κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ενθουσιασμένος, ειδικά που επιστρέφω σε μια υπέροχη χώρα όπως η Ελλάδα. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις εδώ, εγώ και η οικογένειά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είμαι ενθουσιασμένος για όλα όσα έρχονται, όλες τις φιλοδοξίες που έχουμε για αυτή τη σεζόν, και είμαι απλά χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω ότι με αυτό το ρόστερ όλα είναι πιθανά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει ο οργανισμός. Πολύ σπουδαίοι παίχτες. Είμαι απλώς χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος αυτού που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να φέρουμε τρόπαια σε αυτό το σύλλογο, και είναι κάτι δύσκολο για να το πετύχεις. Αλλά με αυτό το ρόστερ είναι κάτι που μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε. Πολλή δουλειά, είναι μια τόσο μεγάλη σεζόν. Θυμάμαι από που κερδίσαμε το Euro, από που κερδίσαμε το EuroCup, ότι έχει πολλές διακυμάνσεις. Ένα από τα βασικά πράγματα που έλεγα πάντα που μας βοήθησαν για να κερδίσουμε είναι ότι δεν κερδίζεις πρωτάθλημα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, οπότε είναι ένας μακρύς δρόμος για εμάς. Πολλά σκαμπανεβάσματα, και απλώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να βρούμε τη σωστή χημεία ως ομάδα, ώστε να είμαστε έτοιμοι την περίοδο των playoffs και για το κύπελο. Αυτά έχει αναφέρει ο Μάρκους Φώστερ.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες ακόμα δηλώσεις για την Ελένη Ιακωβάκη. Την χάλκινη Ελένη Ιακωβάκη μετά την τρίτη θέση στα 300 μέτρα με εμπόδιο στο παγκόσμιο κάτω των 20. Λοιπόν, η Ελένη Ιακωβάκη λοιπόν έκανε χρόνο 55,99. Πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων και νεανίδων. Βελτίωσε το δικό της 57,10 που είχε σημειώσει στα ημιτελικά κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις της. Νομίζω αυτό το μετάλλιο θα είναι καλύτερο από αυτό στο Ριέτη. Είχε πάρει χριστό στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18. Όχι, βασικά δεν συγκρίνονται αυτά και δεν συγκρίνονται και τα δύο τέλεια είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι τρίτη στον κόσμο και είμαι κάτω των, και είμαι κάτω των 18. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Μπήκα στον τελικό με τη λογική να είμαι στην εξάδα μετά το 300 και μετά. Μετά το 300 είπα μπορώ να πάρω και μετάλλιο. Όσον αφορά στην Δανάη Μπακογιάννη, η οποία είχε προβλέψει το μετάλλιο της, θα πούμε λίγο τι έχουμε αναφέρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ έλεγα κάτσε να πω πρώτο στον τελικό. Και ανέφερε και τις δηλώσεις της, αναφέρθηκε και στους στόχους της από εδώ και πέρα. Του χρόνου τα εμπόδια δεν θα είναι το βασικό μου αγώνισμα. Χρειάζομαι καλό 200 και 300, όλα τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο, τώρα έχω και εμπειρία. Ιδανικά θέλω να βελτιώσω το 200, έτσι ώστε να βγαίνει καλύτερο χρόνο στα 400 και κατά συνέπεια και στα 400 μέτρα με εμπόδια. Αυτά έχει αναφέρει η ίδια η 17χρονη αθλήτρια, η 17χρονη Ελένη Μπακογιάννη.

0: Ενώ πριν πάμε στο break και μετά θα έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να πούμε πως ο Όφη ανακοίνωσε παράταση για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ενώ η προηγούμενη διορία έλεγε κανονικά χθες το βράδυ. Νέα παράταση διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 26-27 έως την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 11:59. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας μας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία. Αυτό αναφέρει στην ενημέρωσή της ΙΠΑΕ. Όφη, πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Σαντιάγκο Έσε και η Σίδερος Κουτσίδης συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Νάιμέγγεν. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στις σκέψεις του Χωσέλους με την Λίμπαρ, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Τζότα Σίλβα και να ξεκουράσει τον Τσικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας, στο μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στο Γιώργο Μασούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού Λούκα Γιώβιτς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την CSKA 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία. Θέση στην 11 του τριφυγίου διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφτσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποζημιώσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλές προτεραιότητες του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ ακολούθησε ατομικό, ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Άλλη. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πατρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη έσοπλα γιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σανεγαλέος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ο Πανιόνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες που είναι ελεύθερος. Η Ελλάς Σύρο απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Όκε Οκοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό: απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders.

0: Παγκόσμιο πρωταθλητή εφήβων αναδείχθηκε στην Κοπηλασία. Ο Ιάσονας Μουσελίμης, ο 17χρονος κοπηλάτης, τερμάτισε πρώτος στον τελικό του Μονούσκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Πλόντιφ της Βουλγαρίας με χρόνο 6 λεπτά 52 και 57 εκατοστά. Στον τελικό του Μονούσκιφ Νεανίδων της ίδιας διοργάνωσης, η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλή Μαρμάρου με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αυλαία του 27ου πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάση Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παίδων επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K16. Αντίπαλος του προσωπικού μας κροτήματος για τη φάση των 16 είναι η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας νοσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 21ο λεπτό. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε assist στον Νουανέρι για το πρώτο γκολ των Κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερες. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία, θαυμάσια ξεκίνησαν οι τρεις Έλληνες. Ο φόρ της Φαμαλικά, ο Γιώργος Κούτσιας, σκόραρε στο 1-1 εναντίον της Εστορίλ και μάλιστα αναδύθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αρμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαδέμικα Βισέου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και όπως καταλάβατε, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε.

Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Διαμαντής, ωραία εποχή να είσαι στην Αθήνα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι θα προτιμούσα να είμαι σε κανένα νησάκι, να βουτάω. Νομίζω όλοι. Αλλά εντάξει. Και η Αθήνα έχει τη χάρη της.

Να πούμε ότι 12 Αυγούστου από το Ατρόμητος TV θα μεταδοθεί το φιλικό, η πρόβα τζενεράλε του Ατρομήτου απέναντι στον Λεβαδιακό.

Θυμίζω ότι αυτό το φιλικό είναι το τελευταίο ανάμεσα σε είναι το τελευταίο της ομάδας του Περιστερίου που θα γίνει και στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίων πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι θύρες 3-4 θα είναι ανοιχτές στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου με ελεύθερη είσοδο.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: εγώ πήγα, αδερφέ, τον Ιούλιο σε νησί. Πήγα κι εγώ, φίλε Διαμαντή, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις βουτιές δεν τις έχω χορτάσει.

0: Στο μεταξύ θα επιστρέψω για λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχει κάνει δηλώσεις ένας από τους θρύλους του αθλήματος όσον αφορά στο NBA, ο Σκότι Πίπεν, ο οποίος έχει κάνει πολύ καυστικές δηλώσεις και σε αυτές αναφέρει και τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σκότι, και τον LeBron James και τον Zion Williamson. Ο Σκότι Πίπεν, να ξεκινήσουμε για τον LeBron, αναφέρει το εξής. Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον LeBron James. Εγώ έχω 6 δαχτυλίδια, θες ατομικές διακρίσεις ή πρωταθλήματα? Γιατί εγώ δεν τα κυνήγησα τα δικά μου. Δεν χρειάστηκε να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να παίρνω πρωταθλήματα. Κέρδισα και μόνος μου. Αυτό ανέφερε τουλάχιστον όσον αφορά τον LeBron. Πάμε τώρα στον Michael Jordan. Αναφέρει το εξής, ότι είναι σπουδαίος συμπαίκτης, αλλά ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε ποτέ πήγαμε οι δυο μας για φαγητό. Δεν περνούσαμε πολύ καιρό μαζί, εκτός μπάσκετ. Ενώ για το Zion Williamson ανέφερε το εξής. Ο Zion δεν δουλεύει καν για να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Δεν έχει δείξει ότι είναι αρκετά πειθαρχημένος για να προσέξει το σώμα του, τη διατροφή του και τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω του. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Σκότι Πίπεν για τον Zion Williamson. Καυστικές γενικά οι δηλώσεις του. Ο Σκότι Πίπεν που μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν σύνθεσαν ένα πραγματικά χτύπητο δίδυμο στην ιστορία των Chicago Bulls. Κατέκτησαν μαζί 6 πρωταθλήματα, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. 6 πρωταθλήματα έχουν πάρει, νομίζω. Πίπεν με Τζόρνταν.
1: Θα σε γελάσω, νομίζω. Όχι, με τον Ρόντμαν έχουν πάρει 3 συνεχόμενα.
0: Γενικά σύνθεσαν ένα απίστευτο δίδυμο πάντως.
1: Ξέρετε, είναι σαν να λέμε αυτό το Mandela Effect. Δεν είναι όντως Mandela Effect που νομίζεις ότι κάτι έχει γίνει, αλλά μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ. Αλλά κοίτα να δεις τι έχουν κάνει τύποι, έτσι. Έχουν κάνει μια συνεργασία.
0: Πάρ' το μικρόφωνο, παιδί μου, και πες το, γιατί το να σε ακούνε τώρα απλά να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Μισό λεπτό. Πάμε. Να φτιάξουμε λίγο, γιατί έχουμε και πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Έχουμε διοργανώσει σήμερα. Έχουμε και την αρχή του Στίβου. Λοιπόν, για τον Πίπεν και τον Τζόρνταν, σου είπα προηγουμένως για το Mandela Effect. Γιατί Mandela Effect? Γιατί έχουν κάνει μια συνεργασία η οποία μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι μαζί έχουν κατακτήσει όλα τα πρωταθλήματα και τα 6. Αλλά όμως μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ. Θα το δούμε βέβαια τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως δημιουργήσαν ένα απίστευτο δίδυμο.
2: Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο το οποίο μπορεί να το κοντράρει αυτό το δίδυμο, έτσι δεν είναι? Στο περίπου, δηλαδή.
0: Κοίταξε, υπάρχει. Εγώ η αλήθεια είναι μεγάλωσα με ένα άλλο δίδυμο.
2: Με τον Clay και τον Στέφεν.
0: Όχι. Αυτοί οι δύο είναι οι Splash Brothers, δεν χτυπιούνται από κανέναν στον τομέα του. Στα τρίποτα δηλαδή. Είναι το καλύτερο δίδυμο σε θέμα τριπόντων στην ιστορία του αθλήματος. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο ένας είναι ο καλύτερος σούτερ στην ιστορία του μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι, όντως.
0: Ο Στεφ Κάρι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Συμφωνώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δίδυμο με το οποίο μεγάλωσα εγώ ήταν το LeBron James Dwayne Wade στους Miami

0: Οι δύο κάνουν απίστευτα πράγματα και οι σχέσεις τους είναι και πάρα πολύ καλές από ό,τι έχω δει. Φλάρα. Γιατί ακόμα και όταν παίξανε μαζί συμπαίκτες, μαζί αντίπαλοι, πειράζανε ο ένας τον άλλον.
1: Φιλαράκια είναι ρε εσύ.
0: Πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σταμάτησαν να είναι συμπαίκτες, είδαμε κάποια στιγμή και είχανε και φαινόταν ότι είναι ψιλοτσακωμένη, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ναι. Όταν είχε αποχωρήσει.
1: Να σε διακόψω, ναι. Ο Πίπεν δεν υπάρχει κανένα Mandela effect. Ο Ρόντμαν είναι αυτός ο οποίος πήγε πιο μετά στους Chicago Bulls. Ο Πίπεν ήταν από το 87 μέχρι το 98.
0: Άρα τα έχει πάρει όλα.
1: Οπότε τα έχει πάρει όλα μαζί με τον Τζόρνταν.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τι έλεγα. Φαινόταν ότι είναι ψιλοτσακωμένοι αυτοί οι δύο. Ο LeBron με τον Dwayne Wade. Και κάποια στιγμή στο All-Star Game του 2017, θυμάμαι τώρα εγώ 17 χρονών, την επόμενη μέρα του μεταξύ είχα σχολείο, Δευτέρα Λυκείου. Καλημέρα, έχεις την καλημέρα και από τον φίλο μας τον Διαμαντή.
1: Καλημέρα στο φίλο του Διαμαντή.
0: Η αλήθεια είναι, συνεχίζω λέγοντας ότι Νίκο, όταν ήμουν τώρα 17 χρονών, την επόμενη μέρα είχα σχολείο. Ξενύχτησα. Μάλλον έπεσα, κοιμήθηκα και βάλα ξυπνητήρι 3 ώρα για να δω στις 5, 4,5 ώρα, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα παίζονταν το All-Star Game του NBA, γιατί θα ήταν βασικός για πρώτη φορά, γιατί θα συμμετείχε για πρώτη φορά σε All-Star Game ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το 2017 έχουν περάσει 9 χρόνια και πάμε για δεκαετία.
1: Ω, 9 χρόνια.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και 7 χρόνια από τις...
0: Και σε εκείνο το παιχνίδι καταλαβαίνουμε ότι τα έχουν βρει οι δυο τους, γιατί παίζουν συμπαίκτες και κάποια στιγμή ο LeBron πάει να φύγει εκτός παρκέ και πετάει την μπάλα προς τα πίσω και έχει ακολουθήσει ο Dwayne Wade, πιάνει την μπάλα στον άλλο και την καρφώνει. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, προφανώς είχαν συνεννοηθεί για να βγάλουν αυτή τη φάση, κάναν απίστευτη φάση και καταλαβαίνουμε ότι εκεί τα έχουν βρει, ότι είναι καλά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα να τους ξαναδώ συμπαίκτες, αλλά...
1: Οπα, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, απλά συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι μόλις τώρα τελείωσε ο αγώνας, ο τελευταίος αγώνας προκριματικής σειράς, το 50 μέτρων πεταλούδα, με την συμμετοχή του Στέργιου Μάριου Μπίλα, ο οποίος τερμάτισε στην δεύτερη θέση και συνεχίζει κανονικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και να το πούμε κιόλας αυτό στον κόσμο, γιατί δεν το έχει μάθει, νομίζω, αλλά θα το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή τα
1: 22-93,
0: επειδή τόσο η κολύμβηση, όσο και ο στίβος και το βόλεϊ και όλα τα άλλα σπορ που πάμε και λέμε, δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα τους τη δώσουμε αυτή την αναγνώριση, γιατί έχουμε τον άνθρωπο που είναι ιδανικός για να τους τη δώσει, έτσι. Ποιος είναι αυτός, κύριε? Είναι ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε, στο μία με τρεις δεν είσαι?
1: Μία με τρεις.
0: Μία με τρεις.
1: Μία με τέσσερις. Από Τετάρτη ως Κυριακή. Και νομίζω
0: ότι έχετε το νου σας, γιατί θα γίνει ο χαμός. Θα έχουμε. Πολύ περιεχόμενο από τα σπορ αυτά, λοιπόν.
1: Θα φροντίσουμε να έχουμε και συνεντεύξεις. Γιατί τέτοιες μέρες δεν γίνεται να μην έχουμε συνεντεύξεις. Εννοείται θα έχουμε ενημέρωση από τα άλλα σπορ, από στίβο και κολύμβηση που έχουμε διοργανώσει, από το βόλεϊ που σιγά σιγά, σιγά σιγά πλησιάζει η έναρξη των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων του Eurovolley, όπου έχουμε και τους άντρες και τις γυναίκες, οπότε θα έχουμε να μιλήσουμε και για αυτό. Γενικά θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για άλλα σπορ, οπότε σήμερα θα ξεκινήσει κάτι ωραίο, κάτι πρωτότυπο. Και ελπίζω αυτή η αρχή να γίνει ώστε στη συνέχεια να καθιερωθεί αυτή η εκπομπή όσο πιο πολύ γίνεται.
0: Όπως έχετε καταλάβει, θα έχουμε πλούσιο περιεχόμενο αυτές τις μέρες.
1: Και από όλα τα σπορ.
0: Από όλα τα σπορ, γιατί όσον αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Έχουμε συνεννοηθεί εγώ με τον Τζόρτζιο, τον Χόρχε, ο οποίος θα αναλάβει αυτός το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Θα έχουμε και συνεντεύξεις εντός των ημερών, φυσικά, και για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και τον ΟΦ που θα παίξουν το ελληνικό Super Cup.
1: Έχουμε κάνει...
0: Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί αύριο έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν εκτός έδρας.

0: Και ευχόμαστε φυσικά να φέρουν νίκες, να προκριθούν με νίκη, παρακαλώ.
1: Η νίκη, η νίκη.
0: Η νίκη, η νίκη. Κάπως έτσι. Θέλουμε νίκες, παιδιά, θέλουμε πρόκριση, είπαμε. Δεν αφήνουμε ούτε βαθμό.
1: Επειδή έχουμε κάνει λίγο μια συζήτηση χθες με τον Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, βούτυξε και η Αντωνιάδου στα, ναι, 200 μέτρα. No,
1: καλά έκανες και το είπες.
0: Θα τα πούμε βέβαια αυτά μετά το break. Γιατί,
1: εννοείται.
0: Θα χρειαστεί τώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε. Ημίχρονο, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και θα τα πούμε.

0: calls my name. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: ...94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και θα πάμε γρήγορα στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, πάμε λίγο στα της κολύμβησης γιατί θέλω να τα αναφέρουμε.
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα στο διάλειμμα μια ελληνική αποστολή, μια ελληνική συμμετοχή της Αντωνιάδου στα 200 μέτρα ύπτιο, όπου τερμάτισε στην 8η θέση της προκριματικής σειράς, σημειώνοντας χρόνο 2:13.79. Αυτός ήταν ο χρόνος της. Είναι καλό να αναφέρουμε τις πρέπει να αναφέρουμε τις ελληνικές συμμετοχές, γιατί όπως είπες αυτό με την αναγνώριση, που όντως αυτά τα αθλήματα δεν έχουν αναγνώριση και θα φροντίσουμε εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε από το χέρι μας για να δώσουμε αυτό που πρέπει. Απλά να πούμε λίγο ότι αυτοί οι αθλητές έχουν ιδρώσει πιο πολύ από όλους για να βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Από άποψη χρόνου πώς το βλέπεις? Δεν περνάει φαντάζομαι.
1: Δύσκολο είναι, δεν περνάει, όχι.
0: Okay. Κρίμα. Εντάξει.
1: Είναι καλό όμως να έχουμε πολλές συμμετοχές, γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές στην κολύμβηση. Έχουμε πολλές συμμετοχές.
0: Για να τους δούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εφόσον είχαμε τα 200 μέτρα ύπτιο γυναικών, σε λίγη ώρα θα έχουμε τον Ντούμα και τον Ζαφυρόπουλο στα 100 μέτρα πρόστιο ανδρών, για το πρωινό πρόγραμμα όλα αυτά, και έχουμε 4x200 σκυταλοδρομία ελεύθερο ανδρών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας, της Ελλάδος, στα προκριματικά, και το πρωινό πρόγραμμα τελειώνει με τα 800 μέτρα ελεύθερο γυναικών, τους προκριματικούς, με την Άρτεμις Βασιλάκη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της κολύμβησης. Δεν θα πω όχι μόνο στη χώρα, γενικά.
0: Και φυσικά η ευχή είναι να θριαμβεύσει η Άρτεμις. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, γιατί είχαμε μια κουβέντα.
0: Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να τους ξαναδώ μαζί, αλλά στους Miami Heat τώρα να είναι μαζί και με τον Γιάννη. Εντάξει, ο Γιάννης η αλήθεια είναι έχει κάνει παρέα πλέον με όλους.
1: Ναι. Νομίζω με το Harden δεν ξέρω αν τα έχουν βρει. Νομίζω.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν νομίζω. Γιατί ο Harden έχει κάνει επιθέσεις στο πρόσωπο του Γιάννη σε δηλώσεις του.
0: Καλά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι αυτό που συζητούσαμε είναι ότι και ο Κάρι θα ταιριάζει μαζί με τον Λεμπρό, να τον δούμε κάποια στιγμή μαζί τους. Αλλά άνετα. Βέβαια, τον έχουμε δει στην Εθνική Αμερικής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, Δημήτρη μου. Δημήτρη. Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Νίκο μου. Ότι στην Αμερική, στην Team USA,
1: ναι,
0: όλοι οι παίκτες είναι εντωμεταξύ όλοι ονόματα. Το, ναι, ξέρουμε αυτό. Είναι μια ομάδα ακροσεμπορική, ναι, με παιχταράδες μέσα, θα το συζητάμε. Όταν υπάρχουν Κάρι, Ντουράντ, Λεμπρόν, Τέιτουμ, Έντουαρντς,
1: και Αντεμπάγιο ήταν.
0: Αντεμπάγιο, Εμπίντ, όλα τα θηρία. Άντονι Ντέιβις, οι πάντες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω πώς το έχουν προσέξει, ότι όλοι αυτοί βάζουν κάτω το εγώ τους,
1: ναι,
0: και είναι όλη μια ομάδα. Δηλαδή, είναι ο ένας σε καλή βραδιά. Θα σταματήσει ο Λεμπρόν π.χ. να σουτάρει για να τα πάρει ο Κάρι, μπορεί να είναι στο καλό του βράδυ. Όπως στον τελικό. Στον τελικό τα περισσότερα σουτ τα έχει πάρει ο Κάρι. Στον τελικό της Ολυμπιάδας το 24.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Σε αυτό αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ντουράντ είναι σε καλή βραδιά, ο Κάρι θα σταματήσει να σουτάρει. Θα ψάξει τα σουτού, αλλά θα σταματήσει να σουτάρει με το ρυθμό που σουτάρει συνήθως, για να σουτάρει ο Ντουράντ που είναι σε καλή βραδιά.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον Λεμπρόν. Θα σταματήσουν όλοι για να σουτάρει αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Το έχω παρατηρήσει και μάλιστα απλά να πω ότι.
0: Είναι επίσης όλοι έτοιμοι. Συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω, να συμπληρώσω ότι άπαξ και πας να κλείσεις κάποιον, οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Δεν σταματιέται αυτή η ομάδα. Την είδα στο Παρίσι και τρόμαζα όταν την έβλεπα. Έλεγα, Δεν ξέρω. Και στην αρχή, να σου είμαι ειλικρινή, σκεφτόμουν που την είχαν στον όμιλο με τον Νότιο Σουδάν ότι αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να του σταματήσει. Καλή του τύχη. Με πόσους πόντους θα χάσουν. Και τελικά ήταν αξιοπρεπέστατη αυτή η ομάδα.
1: Το Νότιο Σουδάν. Το Νότιο Σουδάν ήταν πολύ Γάλλοι. Και μάλιστα το Νότιο Σουδάν.
0: Ανυπομονώ να τους δω και στο παγκόσμιο, ναι. Να σου είμαι ειλικρινής.
1: Και εγώ ανυπομονώ. Και μάλιστα για το Νότιο Σουδάν έχω να σου πω ότι είχαν, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαν παίξει ένα φιλικό με την Αμερική. Όπου η Αμερική είχε όλους τους αστέρες. Τελικό αποτέλεσμα. Αμερική 101, Σουδάν 100. Νότιο Σουδάν, γιατί είναι δύο Σουδάν.
0: Επίσης, να πούμε, μια που λέμε για τον Νότιο Σουδάν, ότι ένας παίκτης του φυσικά έχει προταθεί και στον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στον Both Guts, ναι, της Βιλερμπάν. Κρατάω αστερίσκο για τη Βιλερμπάν, το έχουμε ξαναπεί, επειδή είναι περίεργη η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Έχει μείνει, νομίζω, με τέσσερις παίκτες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της.
0: Εντάξει, θα πάρει παίκτες, αλλά δεν ξέρω τι, ναι, κατάσταση θα είναι. Γιατί οικονομικά χάλασε αυτό που ετοίμαζε. Περιμένω να δω και τις υπόλοιπες ομάδες, δεν σου κρύβω. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ ακόμα. Ναι. Μόνο νομίζω ότι το Παναθηναϊκού έχει κλείσει και ίσως και κάποιες άλλες ομάδες. Δεν,
1: ναι,
0: έχω δει. Θέλω να τις δω λίγο ακόμα.
1: Παρομοίως, γιατί εντάξει, 10 Αυγούστου έχουμε. Δηλαδή, μέχρι να
0: κάνουν
1: αρχίσει...
0: ωραίες κινήσεις, βέβαια, η Βιλερμπάν. Η Μακάμπη και η Χάποελ, ωστόσο. Αυτό που βλέπω μου φαίνεται να έχει ταβάνι. Οι ομάδες που αυτή τη στιγμή βλέπω να μην έχουν ταβάνι είναι οι δύο ελληνικές, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Καθένας για τους λόγους του. Ναι. Ο ένας λόγο ότι παίρνει πολύ έξυπνα, κάνει πολύ έξυπνες προσθήκες με παίχτες που είναι ονόματα αλλά είναι και πολύ χρήσιμοι για την ομάδα.
1: Όντως.
0: Και όχι παίχτες απλά για να τους πάρω, για να πουλήσω φανέλες που έχουν το όνομά τους στο πίσω μέρος. Mm-hmm. Όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι, ναι, το προηγούμενο καλοκαίρι, που αποκτήθηκαν παίκτες μόνο και μόνο για το όνομα που είχαν στο πίσω μέρος της φανέλας.
1: Ναι.
0: Γιατί αντικειμενικά το είδαμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Και αυτά τα ονόματα, ναι, ο Παναθηναϊκός τα πλήρωσε και ακριβά. Θυμίζω ότι πλήρωσε πρόστιμο.
1: Και μάλιστα...
0: την περασμένη σεζόν 3 εκατομμύρια.
1: Το θυμάμαι. Και μάλιστα, έχεις δει τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Θα πάμε και εκεί. Έχει πολύ... Καλά που μου το θυμίζεις, θα πάμε και εκεί. Γιατί έχει κάνει συνέντευξη στην οποία έχει πετάξει θαύματα.
1: Ναι, δηλαδή, καταρχάς, εγώ αυτό που έχω κρατήσει είναι, επειδή ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι θα έλεγε τον Αταμάν, ο σεβασμός και η αγάπη που είχε για αυτόν τον άνθρωπο δεν σταματάει, το είπε. Εγώ τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ για πάντα τον Αταμάν, τον Εργίν Αταμάν. Είναι σαν να είναι ένας άλλος μου εαυτός. Και το άλλο που είπε είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ευθύνη ο Αταμάν όσο νομίζει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, θες να σου πω κάτι. Ο Αταμάν έχει ευθύνη. Ωστόσο, ευθύνη έχει και η διοίκηση και οι παίχτες και όλοι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού για την περσινή σεζόν. Γιατί το λέω αυτό? Και οι παίχτες χρυσοπληρώνονται, και όταν λέω χρυσοπληρώνονται, καταρχάς, να το πούμε αυτό, και το έχει πει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού, έχουν πάρει συμβόλαια στα οποία δεν αναγραφόταν ποτέ ποσό. Το ποσό του συμπληρώναν οι ίδιοι, ναι, οι αθλητές. Δηλαδή, λευκή επιταγή που λέμε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όταν όμως δίνεις λευκή επιταγή, δόθηκαν καταρχάς αυξήσεις σε κάθε παίκτη ξεχωριστά της τάξεως του 100 και 200%.
1: Ναι.
0: Χωρίς ίχνος υπερβολής, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Φυσικά να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νίκο. Γιατί σε λέω Δημήτρη?
1: Θες να σου πω ένα fun fact. Γεννήθηκα τη μέρα του Αγίου Δημητρίου. 26 Οκτωβρίου είναι τα γενέθλιά μου.
0: Λοιπόν, ανέφερε και για την διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Ομοσπονδία, είπε για τον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα, είπε για την κόντρα του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, έχει πει για τον Βαγγέλη Μαρινάκη πράγματα, ναι, αρκετά, έχει πει και για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, mm-hmm, τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ναι,
1: έχει...
0: αλλά και αποκάλυψε πως σε 5 χρόνια θα βλέπει τους αγώνες του Παναθηναϊκού όχι ως πρόεδρος αλλά ως οπαδός του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ξέρεις ότι δημιουργεί όχι σενάρια, δημιουργεί απορίες για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, ιδιοκτήτης, πείτε τον όπως θέλετε, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Αυτό θα το δούμε, θα δούμε. Κρατάμε φυσικά, κρατάμε επιφυλάξεις για όλα.
1: Λέει κάτι ο Διαμαντής, το οποίο συμφωνώ εν μέρη. Δηλαδή λέει, παιδιά, η ευθύνη είναι του Γιαννακόπουλου. Όταν κάνεις τέτοια πράγματα, αυτά θα γίνουν.
0: Όταν έχει δώσει τέτοιες αυξήσεις, βεβαίως ο ίδιος θα πρέπει να απέτησε, όταν πήγε και μίλησε στους παίκτες μετά με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center για την Ευρωλίγκα, είπε ότι δεν είναι λόγω του ντέρμπι, θέλω εδώ και ένα μήνα να έρθω. Αυτό που είπε είναι ότι περιμένω περισσότερο επαγγελματισμό από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε να συνέρχεται στο τέλος της regular season πέρσι. Ωστόσο με τη Βαλένθια δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό που έκανε. Αυτό το 0-2, αυτή την επιτυχία, γιατί επιτυχία ήταν το να κάνει double break,
1: ναι,
0: σε μια ομάδα που η έδρα της ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως όπως έπρεπε.
1: Ισχύει.
0: Είχε δύο ευκαιρίες να τελειώσει τη σειρά στην έδρα του και τις άφησε να φύγουν. Και μετά έχασε το πέμπτο μάτς.
1: Και το χάσε.
0: Να είμαι ειλικρινής ότι στο πέμπτο μάτς οι περισσότεροι το βλέπανε να έρχεται τον, ναι, αποκλεισμό. Γιατί η αλήθεια είναι, στο Game 5 οι έδρες δεν σπάνε εύκολα, δεν νικάει ο φιλοξενούμενος εύκολα. Όχι ότι δεν έχει γίνει, αλλά η αλήθεια είναι πως το 24, πράγματα,
1: νομίζω,
0: το 24
1: έχει γίνει
0: δύο φορές.
1: Για πρώτη φορά έχει γίνει.
0: Ναι, για πρώτη φορά και έγινε διπλό, ναι, το σπάσιμο.
1: Ναι.
0: Έγινε από την Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό, που πρώτα η Φενέρ λόγω ώρας έγινε,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα. Αγωνίστηκε πρώτα η Φενέρ στο Πριγκιπάτο του Μονακό και ο Ολυμπιακός μέσα στη Βαρκελόνη. Η Φενέρ το έκανε και με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί την πρόκριση ποιος της τη δίνει?
1: Ο Καλάθης.
0: Και με ποιο τρόπο?
1: Τρίποντο.
0: Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις. Ο Καλάθης με τα τρίποντα. Να πεις ο Καλάθης με τις άμυνες. Να πω ναι. Ο Καλάθης με τα τρίποντα. Με τα τρίποντα είναι τρελό. Να πω ο Καλάθης με τις assist. Να δώσει 4-5 assist στο τέλος και, ναι, να πάρει το παιχνίδι Φενέρ. Είναι κάτι που το περιμένεις. Αλλά όχι, ναι, με τρίποντα, ρε παιδιά. Έβαλε τρίποντα, κάμποσα τρίποντα. Συνεχίζουμε να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι και με τον Αταμάν, εντάξει, έχει δώσει πράγματα στο Παναθηναϊκό. Έδωσε μία, ναι, Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε, mm-hmm, και ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και την επόμενη χρονιά πήγε και Final Four.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που ανέφερα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ταβάνι, γιατί και λόγω Ζέλικο και λόγω πολύ έξυπνων προσθήκων που βλέπουμε τις διαφορές του Ζέλικο με τον Αταμάν ακόμα και στις μεταγραφές που έγιναν. Τι παίχτες παίρνει ο Μπράντοβιτς και τι παίχτες παίρνει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Ο Αταμάν πήρε παίχτες superstar για το πίσω μέρος της φανέλας, κυρίως για να φτιαχτεί ένα ρόστερ το οποίο θα είναι λαμπερό. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο θα είναι. Θα έχει λάμψη, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλη, θα έχει πολλές συγκεκριμένες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη χρηστικότητα.
1: Συμφωνώ,
0: και γιατί
1: συμφωνώ,
0: το λέω αυτό.
1: Όντως, έτσι είναι.
0: Ας δούμε λίγο ποιοι παίχτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό και ποιοι παίχτες έχουν πάει στον Παναθηναϊκό. Σόρτς.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος πήγε στη θέση του Σόρτς? Ο Μπαντιό.
1: Ναι.
0: Προσθέθηκε και ο Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης ο οποίος είναι κυρίως προβλέπω για το second unit. Είναι δύσκολο να παίξει μαζί με τον Αν. Θα είναι πολύ ευάλωτοι αμυντικά αυτοί οι δύο μαζί. Μπορεί να τους δούμε στα τελευταία 5 λεπτά.
1: Okay.
0: Τον αγώνα, όταν η περίσταση το επιτρέπει και το απαιτεί. Και έφυγε. Και από την άλλη, στο 3 έφυγε ο Όσμαν. Οσμάν.
1: Οσμάν τον λέγανε οι Αμερικάνοι στο NBA. Οσμάν Φουξ.
0: Ναι. Και μετά, ποιος ήρθε στον Παναθηναϊκό? Ο Μπόγκα, παίκτης που παίζει πάρα πολύ άμυνα, πολύ καλή άμυνα. Είναι επιθετικός. Είναι επιθετικά. Στο επιθετικό κομμάτι είναι εξαιρετικός, αλλά και η άμυνα του δεν πάει καθόλου πίσω. Το αντίθετο, μάλιστα.
1: Και απλά συγγνώμη που σε διακόπτω, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε τη συμμετοχή του Ζαφυρόπουλου. Λέω αυτό και φεύγω για να πάω να φτιάξω λίγο και τα άλλα πράγματα,
0: βεβαίως,
1: που έχουμε να φτιάξουμε. Θα κάνουμε λίγο μια ενημέρωση για το τι θα συμβεί, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την συμμετοχή του Ζαφυρόπουλου στα 100 μέτρα πρόστιο. Ακόμα μια ελληνική συμμετοχή. Προηγουμένως έκανα αναφορά ότι το πρόγραμμα το ολοκληρώνει, το πρωινό πρόγραμμα το ολοκληρώνει η Άρτεμις Βασιλάκη. Το απόγευμα θα έχουμε ημιτελικά και θα έχουμε ημιτελικά και τελικούς, οπότε θα έχουμε και εκεί κάποια ελληνική συμμετοχή. Λοιπόν, ο Ζαφυρόπουλος είναι στον τρίτο διάδρομο, έχει φύγει αρκετά καλά. Μέχρι στιγμής βλέπω όμως και τους άλλους αθλητές, τους άλλους κολυμβητές να έχουν κάνει μια τρομερή συνέχεια. Ο Ζαφυρόπουλος βρίσκεται στη θέση μεταξύ 10 και 9 στο πρώτο 50, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. Θέλει μια καλή αναστροφή και συνεχίζει ο Ζαφυρόπουλος. Πρώτη θέση είναι ο διάδρομος νούμερο 2 από την Φινλανδία. Θα διαβάσουμε τώρα που τελειώνει την αναλυτική κατάταξη. Ζαφυρόπουλος.
0: Μόλις ολοκληρώσει, θα πάμε και σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Λευτέρη. Γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο. Ναι.
1: Και ο Ζαφυρόπουλος τερματίζει στην ένατη θέση. Ένατη θέση τερμάτισε ο Ζαφυρόπουλος.
0: Ένατη ή όγδοη.
1: Ένατη. Ο Μαρίνοφ, ο Νορβηγός, τελικά κλέβει τη θέση, την πρώτη θέση από τον Φινλανδό στο τέλος, και είναι ο νικητής του αγώνα της προκριματικής σειράς, στην οποία συμμετείχε ο Ζαφυρόπουλος. Εννοείται πως θα έχουμε και τη συμμετοχή και του Βαγγέλη του Ντούμα. Θα πούμε ακριβώς και την βαθμολογία, ναι, τώρα που θα βγει στα γραφικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, πρώτη θέση ο Μαρίνοφ, δεύτερη θέση ο Κέμπ από το Λουξεμβούργο, τρίτη ο Η Χαλάινεν, ο Ρόου στην τέταρτη θέση.
0: Όγδος ο Ζαφυρόπουλος εν τέλει.
1: Ζαφυρόπουλος τελικά όγδος. Στην αρχή τον έβγαλε ένατο και εν τέλει τερμάτισε όγδος.
0: Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λευτέρη. Καλημέρα, παιδιά. Νομίζω ότι τελικά οι επιτυχίες του 2024 έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί του έκρυψαν τον πραγματικό στόχο κάθε ομάδας, που είναι να δει πρώτα τις ανάγκες του και μετά τη βιτρίνα, και τον οδήγησαν σε πολλές λάθος επιλογές. Λευτέρη, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Κοίταξε, η επιτυχία του 24 του δώσε, η αλήθεια είναι, μια όθηση.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν την διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε. Δηλαδή,
1: ναι, όντως, συμφωνώ.
0: Να δει τις ανάγκες του που υστερεί και να. Και τι ακριβώς. Ποιος, ας πούμε, παίχτης θα αποχωρήσει και τι παίχτης θα φέρει στη θέση του. Όχι απαραίτητα με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με κάποια χαρακτηριστικά που θα βοηθούσαν το σύνολο της ομάδας.
1: Όντως, ναι.
0: Τι θέλω να πω. Από το 2024 είχα πει ότι και σε συνομιλίες με φίλους ότι στον Παναθηναϊκό θα τέριαζε πάρα πολύ ο Γκάρντ, ο οποίος τώρα πήγε στον Ολυμπιακό, και αναφέρομαι στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ένας παίχτης που είναι εξαιρετικός οργανωτής.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά πρέπει να πάω παιχνίδι. Έξω.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα πούμε και σε λίγο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Και ναι, στην δική σου εκπομπή.
2: Ναι,
0: μία με τρεις. Με πλούσιο περιεχόμενο. Έλεγα λοιπόν, φίλε Λευτέρη, πως η επιτυχία του 2024 που λες ότι κάνανε κακό στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε τι έγινε. Αυτός ο οποίος που θα ταιριάζει, όπως είπα, ήταν ο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι εξαιρετικός οργανωτής. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις τον Αν, πήγε και πήρε τον Οσμάνο Παναθηναϊκό στο καλοκαίρι του 2024. Στο τέλος περίπου του καλοκαιριού, και μετά, λίγο μετά την ενίσχυση και του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ, ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί με τον Οσμάν, που δεν ήταν λάθος κίνηση. Παρόλα αυτά, δεν ενισχύθηκε με έναν παίκτη ο οποίος να οργανώνει σωστά το παιχνίδι. Και όταν λέω σωστά, πήγε και πήρε τον Λορέντζο Μπράουν, που όμως δεν έπιασε. Για ποιο λόγο δεν έπιασε? Γιατί πολύ απλά την πρωτοκαθεδρία εκείνη τη σεζόν την είχε γενικότερα, εντάξει, ο βασιλιάς του της έντερ ήταν ο Ναν. Οπότε η αλήθεια είναι ότι εκεί υπήρξαν θέματα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν έναν οργανωτή, γιατί η αλήθεια είναι εκτελεστές είχε αρκετούς για να σουτάρουν από την περιφέρεια. Μπορούσε να εκτελέσει ο Γκραντ, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Χουάντσο. Όλοι μπορούσαν να εκτελέσουν. Ο Μίτογλου. Οι πάντες. Οπότε ήρθε η αποτυχία εκεί. Εκεί ξεκίνησε λίγο το ζόρι. Εκεί ξεκίνησαν τα ζόρια. Πρώτα με το Final Four που ιτήθηκαν από μια καλοδουλεμένη Φενέρη, η οποία έπιασε το πικ της απόδοσής της λίγο πριν τα play-off της EuroLeague τότε. Εκεί στο παιχνίδι, λίγο πριν τη λήξη της regular season, κέρδισε και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση. Μετά στη σειρά με την Παρί, έκανε απίστευτα πράγματα, έδειξε εξαιρετική εικόνα, δεν άφησε την Παρί ούτε καν να πιστέψει ότι μπορεί να προκριθεί. Μόνο ένα παιχνίδι έληξε κάπως με δυσκολία υπέρ της Φενέρ και αυτό ήταν το πρώτο. Μετά πάτησε τον γκάζι και δεν την ξανά δε κανείς. Και στο Final Four είχε πάει στο Αμπουντάμπι αποφασισμένη να κερδίσει τους πάντες και να πάρει το τρόπαιο. Και αυτό έκανε δηλαδή. Βασκετικό το μισάωρο γενικότερα. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια τώρα. Αυτό που έχω καταλάβει, Λευτέρη και φίλοι ακροατές γενικά, είναι ότι μια ομάδα για να πάρει την Ευρωλίγκα ίσως και να πρέπει να φορμαριστεί λίγο πριν τη λήξη της regular season. Να κάνει ένα άνοιγμα απόδοσης κατά τη διάρκεια της regular season, ώστε να έχει νίκες, να βρουν οι παίχτες τους ρόλους, τους ρόλους τους και να ετοιμαστούν για το τελευταίο κατοστάρι που θα λέγαμε. Αυτό που μου στέλνει ο Λευτέρης, μια επίσης πολύ ωραία περίπτωση και ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, θα ήταν και ο Νίκ Καλάθης. Εννοείται. Ένας παίκτης που ξέρει να οργανώνει μια ομάδα. Ο Καλάθης είναι ένας εξαιρετικός πασέρ, δεν το συζητάμε. Ξέρει να οργανώνει, ξέρει να κατεβάζει μπάλα. Ήθελε έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έναν παίκτη που θα δημιουργεί, θα δίνει τις πάσεις την κατάλληλη στιγμή. Ο Καλάθης ξέρει ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να τις δώσει. Θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό λοιπόν ο συγκεκριμένος. Γιώργο, εγώ για κατάκτηση βλέπω Ολυμπιακό ή Ντουμπάι, φίλε. Ο Διαμαντής το στέλνει αυτό. Κοίταξε, Διαμαντή, η αλήθεια είναι εγώ τις προβλέψεις μου να τις κάνω μόλις δω τα ρόστερ να κλείνουν και του π.χ. του Ολυμπιακού δεν έχει κλείσει για τη Βιλερμπάν ούτε λόγος. Η Βιλερμπάν έχει, νομίζω, 4 παίχτες, μου είπε ο Νίκος ότι έχει, θα πρέπει να φτιάξει πράγματα. Θέλω να δω λίγο τις τελικές μεταγραφές. Έχω υποσχεθεί βέβαια ότι μόλις λίγο πριν την αρχή της EuroLeague θα κάνουμε ένα πανόραμα, θα αναλύσουμε τα roster της διοργάνωσης και φυσικά θα πούμε και τις προβλέψεις μας. Ποιες ομάδες θα τερματίσουν χαμηλά, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in, ποιες ομάδες θα τα χάσουν τα play-in στο τσακ, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off, ποιες είναι οι υποψήφιες για Final Four και φυσικά θα κάνουμε και μια πρόβλεψη, η οποία είναι δύσκολο να πετύχει βέβαια, γιατί στην αρχή της regular season δεν μπορεί να προβλέψει και πάρα πολλά πράγματα, για την κατάκτηση. Λοιπόν, το μισάωρο αυτό έφτασε και στο τέλος του. Θα πάμε τώρα σε πολύ λίγο σε διάλειμμα για να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να πούμε επίσης πριν πάμε στο break ότι ο Γάλλος star των Spurs, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ανέφερε πως έναν συμπαίχτη θα ήθελε από την Εθνική Γαλλίας να έχει στους Spurs. Αυτός ο παίκτης αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, αγωνίζεται στην Ελλάδα και όπως έχετε καταλάβει είναι σε έναν από τους δύο αιώνιους. Θα πω ότι αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έκανε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στο Final Four. Εντάξει, ναι, προφανώς. Εβάν Φουρνιέ. Επίσης ανέφερε ο Γουεμπανιάμα ότι ρώτησε ότι μπορεί να βάλει, τον ρώτησαν αν μπορεί να βάλει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι με εξίσου χαρακτηριστική άνεση και είπε πως ναι, συμφωνώ, θεωρεί μπορεί. Να το δούμε, για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον γενικά και η σεζόν του NBA. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν με στόχο την πρόκριση. Οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Ζώτα Σίλβα και να ξεκουράσει τον Τσικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ στο Γιώργο Μασούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ και την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού Λουκα Γιόβιτς. Πιθανή η μεταγραφή του James Pendry στη Rangers, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας της Σκωτίας, Derek McInnes. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο 24χρονος Αλγερινός Χαφ Λεύσκι της Λεύσκη Σόφιας, Ακραμ Μπουράς, σύμφωνα με βουλγάρικα δημοσιεύματα. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην 11η του τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβαίνος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξί άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Ταχα Άλι. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρής για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες, που είναι ελεύθερος. Η Ελασσίρου απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Όκε Οκοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες, όσο παδός δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Ανοίγει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham της Αγγλίας. Και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K16, αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε την assist στον Ενουαέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία θαυμάσια ξεκίνησαν και οι τρεις Έλληνες. Ο φόρτης Παμαλικά, ο Γιώργος Κούτσιας, σκόραρε το 1-1 εναντίον της Εστόριλ και μάλιστα αναδύθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαδέμικα Βισέου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ έχουμε συνυπογραφή από UEFA, AFC και CONCACAF κατά του Ιφαντίνου, κατά του Ιφαντίνο. Κοινή επιστολή κατά του Γιάννη Ιφαντίνο, τονίζοντας πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κατοχή. Δεν πρόκειται για κατοχή ή απέτηση εξουσίας. Όταν η εμπιστοσύνη προδίδεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό στοιχείο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, το καθήκον αυτό έχει εγκαταληφθεί, αναφέρουν οι τρεις συνομοσπονδίες. Συνεχίζουν πως η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα η ενότητά του. Ζητάμε να διατηρηθεί αυτή η ενότητα τώρα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί. Αυτή είναι η επιστολή τουλάχιστον που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και EFC.

Στο μεταξύ έχουμε και αποθέωση για τον Αρτέτα. Αποθέωση από τον Αρτέτα για τον Τζόλι, συγγνώμη. Αποθέωση για τον Τζόλι από το στόμα του Μικέλ Αρτέτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τι είπε. Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλις, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια assist, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα. Αυτό έχει αναφέρει τουλάχιστον ο Μίκελ Αρτέτα. Η αλήθεια είναι πως χθες που είδαμε και το φιλικό της Arsenal με την Dortmund, πραγματικά ήταν... Νίκησε καταρχάς την Dortmund 3-2, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Λοιπόν, είδαμε τα δύο Ελληνόπουλα να κάνουν απίστευτη εμφάνιση και ο ένας και ο άλλος. Ο Καρέτσας έκανε πολύ ωραία εμφάνιση και σκόραρε κιόλας με ένα απίστευτο γκολ. Έκανε κούρσα από τα δεξιά, έφερε την μπάλα στα αριστερό του και την έστειλε στο απέναντι γάμα, στο παραθυράκι του Κέπα. Πραγματικά εντυπωσιακό γκολ. Ενώ αμέσως μετά ο Τζόλις, λίγη ώρα μετά, έδωσε την assist στο δεύτερο ημίχρονο στον Νοανέρη για τον γκολ της Arsenal, το 2-1 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά έγινε το 3-1 από την Dortmund. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το πέναλτι το κέρδισε ο Τζόλις. Κέρδισε ένα πέναλτι ο Χρήστος Τζόλις. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόκερες και έκανε το 3-2. Εξαιρετική εμφάνιση και από τους δύο. Ο Τζόλις, να πούμε ότι στο γκολ που δίνει στον Νοανέρη, ταλαιπωρεί την άμυνα της Dortmund πριν. Κρατάει την μπάλα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, κάποιες δρίμπλες και δίνει την κατάλληλη στιγμή μια πάσα σε σημείο που, εντάξει, ίσως να χρειάστηκε και λίγο τύχη το να περάσει από εκεί η μπάλα. Ωστόσο, πέρασε και μέσα στην περιοχή ο Νοανέρη ένα σουτ έκανε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Παράλληλα, η ΑΕΛ ανακοίνωσε και τον Τσελεπίδη. Τιμόθεος Τσελεπίδης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Η ομάδα του Κάμπου, λοιπόν, απέκτησε τον 30χρονο στόπερ. Ενισχύεται, λοιπόν, στο κέντρο της άμυνας. Ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό, την Παναχαϊκή, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Λεβαδιακό και την Καλαμάτα.

Στο μεταξύ συζητήσαμε τα μπασκετικά και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σχολίασε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Στο τελευταίο μισάωρο θα αναφερθούμε και σε αυτές τις δηλώσεις.

Στο μεταξύ πριν, να ξέρετε, off-air, έλεγα στον Νίκο τον Κατσάτσο ότι η ομάδα του Γιάννη θα χρειαστεί έναν εκτελεστή στην περιφέρεια. Λες και το ξέρα. Νίκο, λες και το ξέρα. Φαβορεί η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο για τον Clay Thompson.

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία. Υπάρχει ένα σενάριο μεταγραφικό το οποίο μπλέκει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και αυτό το έχει κάνει ο ατζέντης του Αλγερινού μέσω της Λεύσκη, ο Ακραμ Μπουράς. Για τον Ακραμ Μπουράς λοιπόν, αναφέρθηκε ο ατζέντης του για διαπραγματεύσεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό είπε. Είμαστε σε συνομιλίες με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στο μεταξύ, η βουλγάρικη ιστοσελίδα gong.bg αναφέρει ότι για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, να πούμε πως έχει διαψεύσει, αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα βραζιλιάνικο, ο Νίκλας Ελίασον θέλει να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ. Το βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές της ομάδας της Ιντερνασιονάλ με την ΑΕΚ είναι προχωρημένες.

Και το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ηλίασον συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να κάμψει τις αντιρρήσεις της διοίκησης των κυτρινόμαυρων.

Να πούμε πως η ΑΕΚ δημοσίευσε την πρώτη βόλτα του Κάιρινεν στην Όλγουιν Αρίνα. Να πούμε ότι έχει επιλέξει το νούμερο 6 ο Καν Κάιρινεν.

βρέθηκε ο 27χρονος Χαβ, βρέθηκε τόσο στους χώρους, στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, όσο και στον αγωνιστικό χώρο της All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ, χθες η Ένωση δημοσίευσε ένα teaser εντός αγωγικών, ένα trailer. Κάτι σαν trailer, ένα βιντεάκι που, έδωσε, που δίνει μικρή γεύση, μια μικρή γεύση στους φίλους της, στους φιλάθλους των πρωταθλητών Ελλάδος, από τη νέα εμφάνισή της για τη σεζόν 26-27. Κυτρινόμαυρη εμφάνιση. Από το βίντεο, από αυτό που βλέπω, θα είναι ριγέ. Εντάξει, πες μας και κάτι καινούριο, ρε Γιώργο. Είναι λογικά αυτό που θέλετε να μου πείτε εδώ. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να τα αναφέρουμε όλα.

Θα πάμε για λίγο στο Παναθηναϊκό και θα τα πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πούμε ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Το συζητούσα και χθες, η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, με τον Σάκη Μπουσδούνη, πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει καταρχάς να προσέξει πάρα πολύ τις αντιπιθέσεις, γιατί θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ από την ΤΣΣΚΑ 1948 στο δεύτερο ημίχρονο, ένα τέτα-τέτ που βγάζει ο Πένια από τον Ρούσεφ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να είναι πολύ προσεκτικός, πρέπει να είναι να μπορείς να ανοίξει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948. Θα αντιμετωπίσει πάλι πάρα πολλές προσπάθειες άμυνας, πάρα πολλές ζώνες άμυνας από τους Βούλγαρους. Φυσικά δεν πρέπει για κανένα λόγο φυσικά να δεχτεί πρώτος γκολ, επουδενή, γιατί αν δεχτεί πρώτος γκολ θα βρεθούν μέχρι και οπαδοί μέσα στο γήπεδο για να παίξουν άμυνα. Πώς αλλιώς να το πούμε, προσπαθώ να είμαι ξεκάθαρος. Και φυσικά όταν θα δέχεται επιθέσεις και θα βγάζει την άμυνα και θα παίρνει την μπάλα, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορος στην ανάπτυξή του. Αυτό που είδαμε στο ΟΑΚΑ, η αλήθεια είναι, είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος αργούσε πάρα πολύ να αναπτυχθεί. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα ενώ η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν στην επίθεση, και αντί να ανέβει να εκμεταλλευτεί τα κενά που υπήρχαν, με χρυσό του περάσει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, οι παίκτες της βουλγάρικης ομάδας ήταν στην περιοχή τους και παίζαν άμυνα. Είχαν επιστρέψει, είχαν οργανωθεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορος.

0: Ο φίλος εδώ, ο Διαμαντής, στέλνει ένα μήνυμα ότι Γιώργο, αν ο Παναθηναϊκός έχει αποκλεισμό, θα γίνει το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος. Κοίταξε, αν αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ, θα είναι ένα πολύ δυνατό χαστούκι, θα λέγαμε. Εντός αγωγικών χαστούκι. Μετά, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν όντως σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα το αναλύσουμε μετά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα.

0: Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Θα πούμε τα ποδοσφαιρικά μας, θα πάμε στα διεθνή, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είχαμε και την ανακοίνωση της UEFA, οπότε Μάνος Ταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μας μέρη, Γιώργος, σε εσένα και στους ακροατές του 943 TPD Sports.
0: Βλέπω μια ανακοίνωση, Μάνο, της UEFA, για την ακρίβεια μια επιστολή την οποία συνυπογράφουν, από ό,τι βλέπω, η UEFA, η CONCACAF και η AFC.
1: Η Ασιατική Συνομοσπονδία, έτσι, η AFC, την οποία την υπογράφουν για την ακρίβεια ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο Σαλμάν Μπιν Ιμπραχήμ Αλ Καλίφα, ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο Γενικός Γραμματέας της Ασιατικής Ομοσπονδίας, ο Ντότου Ξέρο Βίντσορ, ο Γενικός Γραμματέας της CONCACAF, ο Φίλι Μπότζιο, και ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, ο Τόδωρος Θεοδωρίδης, ο Έλληνας, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινό πάθος στον κόσμο. Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανένα θεσμό, όπως καταλαβαίνουμε, αναφέρεται κατευθείαν στον πρόεδρο της FIFA, του Τζιάνι Φαντίνο. Η ανάπτυξη του προϊόντος συνυπήρξε με συνεργασία FIFA, συνομοσπονδιών, ομοσπονδιών, μελών και χιλιάδων ανθρώπων. Η ακαιρεότητα του παιχνιδιού είναι κάτι το αδιαφυσβήτητο. Έτσι λοιπόν, η FIFA μπορεί να το αντιμετωπίζει ως αποτυχία επικοινωνίας ότι δεν πέρασε αυτό το 20% που ήθελε να πουλήσει, αντί του ποσοτών 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, όπου την είχε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ, ενώ στην ουσία, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση της UEFA, πρόκειται για μια ποδοσφαιρική αποτυχία κρίσης. Σχέδιο που αποσκοπεί στον περιορισμό του ελέγχου. Μάλιστα, τονίζει ότι πριν από μερικές μέρες που ο πρόεδρος της FIFA συγκάλεσε meeting το Ραμπάτ του Μαρόκου, δεν προσεκάλεσε κανέναν από όλους αυτούς. Άρα, είναι υπόλογος, θεωρεί μάλλον, ότι το ποδόσφαιρο είναι υπόλογος σε αυτόν. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαμάχη μεγαλώνει και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθαρά και εξάστερα η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Λίσα Κλέδωνες, έχει ζητήσει την άμεση παρέτηση του πρόεδρου της FIFA, του Γιάννη Ινφαντίνο, όπου έχουμε εκλογές τον Μάρτιο στο Μαρόκο και θα πρέπει οι υποψηφιότητες να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Υποψήφιοι, όχι επισήμως, αλλά μέχρι τώρα από ό,τι διαρρέει, είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, ο Καναδός Βίκτορ Μονταλιάνι, πιέζεται να θέσει υποψηφιότητα, αλλά προς το παρόν δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, που ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, της πρώην ΙΚΑ, που είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, ο κύριος Νασέρ Αλ Κελαϊφί, και πιστεύεται ότι μπορεί στο τέλος να θέσει υποψηφιότητα και ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα, στη διαμάχη FIFA παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τρέχουν με χίλια.
0: Και πραγματικά τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το σκηνικό. Όπως πες, το Μάρτιο, μέχρι το Μάρτιο μας χωρίζει και μεγάλο, μπορεί να το πει κανείς, και πολύ μικρό το διάστημα και πολύ μεγάλο.
1: Θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα μέχρι τις 18-19 Νοεμβρίου που λήγουν οι υποψηφιότητες, θέσουν υποψηφιότητα. Ξέρουμε μέχρι τότε αν ο Τζιάνι Φαντίνο θα ξαναθέσει ή θα έχει πάρει τη θυμευτότητα, γιατί οι πιέσεις, όπως καταλαβαίνουμε, είναι εντονότατες. Τώρα, καταρχήν πάμε να δούμε τι έκανε η αυριανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είναι η Μέγκεν. Η Μέγκεν λοιπόν στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος γνώρισε την ήττα μέσα στο γήπεδό της 2-1 από την Telstar. Βεβαίως, ο προπονητής της έκανε αρκετές αλλαγές, θέλοντας να τους προφυλάξει ενώπιον του αυριανού εξαιρετικά δύσκολου παιχνιδιού απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Έπαιξε με σύστημα 3-4-3, Κρετάρ τρονφύλακας, Περέιρο, Νέι Μασίτς, όπου στο 46 έβαλε το Σιρχάουρ. Ο Σιρχάουρ, να θυμίσουμε, είναι ελληνικής καταγωγής, καθότι την εποχή που η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ, ο πατέρας του Σιρχάουρ ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ. Οπότε γεννήθηκε εδώ το παιδί, άρα έχει και ελληνικό διαβατήριο. Ο Φόνβιλ αριστερά, ο Μπίσοφ, ο Γουισά, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79 από τον Μόρ. Ο Μόρ, να θυμίσουμε, ο Τούρκος έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Ο Χάνας Φενάραου.
0: Να πούμε, Μάνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για τον Μρέ Μόρ, ότι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει το Γενάρη του 2020 ως αντικαταστάτη του Ντανιέλ Ποντένσε που μόλις είχε αποχωρήσει και είχε πάει στην Γούλφς. Έτσι, να το αναφέρουμε αυτό.
1: Σωστό. Έπειτα έχουμε τον Μοντέιρο που στο 46 τη θέση την πήρε ο Στόπερ Σάντλερ, τον Λαμπερντάν που στο 64 τη θέση την πήρε ο Γουίλιαμσον, τον Σέρι, τον πολύ καλό αυτό αριστεροπόδαρο επιτελικό χαφ, στο 64 τη θέση την πήρε ο Λάνσεϊ και ο Τάντιτς που εμφανίστηκε, ο 37χρονος αυτός διεθνής Σέρβος αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός. Τώρα, πάμε να δούμε από εκεί και πέρα. Είχαμε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την αυριανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League, στον τρίτο προγραμματικό, η οποία νίκησε εκτός έδρας 3-1 τη Λοκομοτίβ Σόφιας 1929. Νίκησε με 2 γκολ του Μάσχελ 73-87, 1 του Φράγκο 53, ενώ για την ηττημένη σκόρα ροντέλεψε το 77. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι στην Ιρεμβέργη έπαιξε ο Γιάννης ο Μασούρας που από φέτος φοράει τη φανέλα της. Είναι ομάδα που έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε και παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μπουντεσλίγκα. Η Ιρεμβέργη νίκησε 3-0 τη Δυναμό Δρέσδης. Α, επίσης να αναφέρουμε ότι επισήμως κατά της υποψηφιότητας του Γιάννη Φαντίνο ποιες φορές έχουν ταχθεί με επίσημη ανακοίνωσή του. Και πάμε από πλευράς Ευρώπης. Αλβανία, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σερβία, Γουαλία, Σουηδία και επίσης από την Αφρική, η Ιορδανία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χθες είχαμε και ένα φιλικό που η Μπαρσελόνα ανοίξε 1-0 την Νότιγχαμ Φόρεστ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βραζιλιάνου του Ραφίνια. Ενώ ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης που παίζει στη Χάρτς πήρε μεταγραφή και πάει στην τουρκική Τσόρουμ. Υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Η μεταγραφή του κόστησε 2,1 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο εξτρέμ. Διεθνής έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρίτιο, όπου η γαλάζια ομάδα ηγήθηκε 1-0 με τον γκολ του Εσπόζδο, του νέου ταλέντου της Ίντερ, για τον οποίο δείχνει ενδιαφέρον η Manchester United. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος είχαμε θαυμάσιο γκολ από τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Βεβαίως η ομάδα του Μπενφίκα παραφέρε τελικά ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Ακαντέμικα. Σκόραρε ο νεοαποκτηθής από τη Φαμαλικά ο Γιώργος Σοκούτσιας. Ισοπαλία έφερε και εδώ η ομάδα του. Ενώ ισοπαλία έφερε και η άλλη, η Sporting που είχε αυτοί οι Έλληνες κοσέστες με το Φώτη τον Ιωαννίδη. Αλλά ταύτα και αυτή έφερε ισοπαλία 2-2. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι στην Πορτογαλία ο Ντόι χθες στην πρεμιέρα, όπως είπαμε, του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος στο 47 έκανε ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα στο Σάντι Γκαρσία στο παιχνίδι της Ζιλ Βισέντε, νίκησε της Ζιλ Βισέντε 1-0, όμως το αντιαθλητικό αυτό μαρκάρισμα στήξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Έλληνα διεθνή στόπερ τον Ανδρέα Ντόι. Τώρα είχαμε και στην Βραζιλία η Φλαμέγκο που νίκησε 2-0 την Κρουζέιρο μετά το παιχνίδι, επειδή υπήρχαν διάφορες διαμαρτυρίες για τον Λεωνάρδο Ζαρντίμ, να θυμίσουμε είχε περάσει από τον Ολυμπιακό μάλιστα νομίζω Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός ήδη είχε εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Βεβαίως για κάποιους θεωρήθηκε ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός και έτσι η διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνσή του. Τώρα λοιπόν συμβαίνει κάτι το παρόμοιο. Μετά τον αγώνα λοιπόν 2-0 επί της Βικτόρια βγήκε ο Ζαρντίμ και λέει: ξέρω ότι στους 25 ποδοσφαιριστές σίγουρα όλοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, έτσι. 11 συν 5, 16 μπορεί να χρησιμοποιήσει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω. Άρα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα είναι ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, ότι κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν παίζουμε το στυλ παιχνιδιού που αυτοί θεωρούν ότι είναι καλύτερο, απόψεις είναι αυτές. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτό το στυλ ακολουθούμε, καταφέρουμε και παίρνουμε τις νίκες που θέλουμε. Έχουμε όμως και μεταγραφές. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως ο Μαροκινός Χαφ, ο 19χρονος ο Αγιούμ Μπουαντί, που τον είδαμε όλοι, τον Άσο της Λίλ, να διακρίνεται ιδιαίτερο στο τρίτο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Θα τον πάρει, θα τον εντάξει στο ύψιστο δυναμικό της Manchester City, ούτως ώστε από την άλλη πλευρά να πάρει και τα 55-60 εκατομμύρια που θέλει για το Ρόντρι. Οπότε θα έχει καλύψει τη θέση του Ρόντρι με τον Μπουαντί και ο Ρόντρι, όπως αναμένεται, αυτό το έχει συμφωνήσει τουλάχιστον προφορικά, θα πάει στη Βαρκελόνη να συνεχίσει την σταδιοδρομία του με την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain, η οποία πιέζει την Μπαρτσελόνα για να πάρει τον Φεράν Τόρες, το διεθνή αυτόν φορ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα τα βρούνε ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο θα τα βρούνε και ο Φεράν Τόρες θα συνεχίσει τα διαδρομία του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως επίσης θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Paris Saint-Germain και ο τροφύλακας της Πάρμα, ο διεθνής Ιάπων, ο Ζίον Σουζούκι, όπου η Paris Saint-Germain θα δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ στην ιταλική ομάδα. Ακόμη πρέπει να πούμε η Άντερλεχτ, η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα κατέβαλε 2-1 τη Λαλουγιέ με γκολ που πέτυχε στο δεύτερο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ο Αντριάνο Μπερτατσίνη που είχε μπει ως αλλαγή. Το σκορ είχε ανοίξει ο Κανά στο 69.
0: Και, και έκανε και κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της Άντερλεχτ, έτσι, για τον, αναφερόμενος και στον ΠΑΟΚ, αναφέροντας ότι θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικότατο παιχνίδι και για την Άντερλεχτ που προσπαθεί να βρει το παλιό της καλό. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν από 15 χρόνια η Άντερλεχτ πρωταγωνιστούσε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε πάρει και ένα κύπελο κυπελούχων με τον Ρομπ Ρέζεμπρι που είχε επικρατήσει στο τελικό της Αγγλικής της West Ham. Ήταν μια αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ο εκπληκτικός αυτός αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής ο Ρέζεμπρικ μπορεί να ήταν για την ακρίβεια, ήταν πάρα πολύ κοντά στην κλάση του Κρόιφ. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, χαιρός σου να τον βλέπεις, ειδικά εκείνο το παιχνίδι το πήρε μόνος του. Τώρα, το κύπελο κυπελούχων, να θυμίσουμε, δεν υπάρχει πλέον. Έχει ενταχθεί στο Europa League, έτσι.
0: Είναι το τωρινό Europa που λέμε, Europa League.
1: Ναι. Μαζί με το κύπελο UEFA. Γιατί υπήρχε και κύπελο UEFA που ενσωματώθηκαν. Ναι. Λοιπόν, ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Μουρίνιο αποκάλυψε ότι ήθελε κάποια στιγμή, λέει, το 2013 να πάει να αναλάβει τη θέση του Σερ Άλεξ Φέργκσον που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Manchester United, αλλά τότε δεν του είχε γίνει κάποια επίσημη πρόταση, μόνο ανεπίσημες επαφές, και στο τέλος αποφάσισε να επιστρέψει για δεύτερη φορά στην Chelsea, όπως και έγινε. Επίσης είχαμε και έκκληση στο πρωτάθλημα της Σκωτίας, όπου η Hibernian νίκησε 2-1 εκτός έδρας την Glasgow Rangers, ενώ στο φιλικό εναντίον της Fulham ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός στην δεκάδα της Liverpool. Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, αυτό που βλέπω τώρα, η αλήθεια έπεσε μπροστά μου. Ένας αμυντικός στην Ουρουγουάη, σε χαμηλό πρωτάθλημα από ό,τι έχω καταλάβει, έδιωξε την μπάλα εκτός γηπέδου, η μπάλα πήγε στον δρόμο και προκάλεσε τροχαίο. Είναι από αυτά τα
1: περίεργα. Κάποιος τρόμαξε, ναι, είναι.
0: Είναι από αυτά τα περίεργα. Είναι από αυτά τα ωραία τα περίεργα. Και ένα περίεργο το είδα και χθες. Και ξέχασα δυστυχώς να το αναφέρω. Ότι ένας ποδοσφαιριστής αφιέρωσε ένα γκολ στην έγκυο γυναίκα του. Πήγε να πανηγυρίσει προς τον κόσμο. Το ελαφραίνω λίγο, αλλά εντάξει. Πήγε προς τον κόσμο, περνάει τις διαφημιστικές πινακίδες και έπεσε σε μια τρύπα την οποία είχε το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: τραυματίστηκε μάλιστα. Δηλαδή έφυγε με θέμα στον αστράγαλο. Και ταυτόχρονα τον γκολ ακυρώθηκε.
1: Ναι,
0: από το VAR. Είναι αυτό ότι δεν τον ήθελε τον άνθρωπο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, εντάξει, η αλήθεια είναι την επικαιρότητα την έχουν οι ελληνικές ομάδες αυτές τις ημέρες. Υπάρχει βέβαια και την Τετάρτη το Super Cup.
1: Καλά, μόλις Τετάρτη έχουμε έτσι. Δύο μέρες. Ναι, θα γίνει στο Salzburg. Αν εννοείς ανάμεσα στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League, και την Paris Saint-Germain, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Αυτό εννοώ. Εντάξει, έχουμε και το ελληνικό. Ναι. Είναι δύο ώρες νωρίτερα το ελληνικό. Θα τα απολαύσουμε, φαντάζομαι, και τα δύο.
1: Καλώνεσαι έτσι ότι την ώρα που υπάρχει τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεν μπορεί να συμπληθεί παιχνίδι εσωτερικών διοργάνωσεων.
0: Μάλιστα. Παράλληλα να πούμε ότι, εντάξει, στο Super Cup δεν ξέρω αν έχεις κάποια πρόβλεψη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και δύο μέρες βέβαια μέχρι τότε.
1: Για ποιο λες τώρα?
0: Για τον τελικό του Super Cup. Ναι.
1: Το ευρωπαϊκού θα το πάρει.
0: Εννοείται. Η Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Μάνο, η αλήθεια είναι, βλέπω την Παρή και σκέφτομαι ότι αυτή η ομάδα χτίζει τη δυναστεία κανονικότατη.
1: Ναι, σιγά σιγά. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Ότι υπάρχουν κάποιοι προπονητές, γενικά θα το πω, που έχουν κάποιες αιμονές και δεν αλλάζουν το σύστημά τους. Ο Λουίς Ενρίκε, που είναι από τους κορυφαίους προπονητές, εσύ. Το παιχνίδι στα ημιτελικά εναντίον της Μπάγκερ, το δεύτερο παιχνίδι στο Μόναχο, γνωρίζοντας ότι η βαβαρική ομάδα θα πιέσει με όλες τις δυνάμεις στην Παρή, και αν παίξει ανοιχτό παιχνίδι, μπορεί και να γνωρίσει τη συντριβή η Παρή, τι έκανε? Προσάρμοσε το παιχνίδι της ομάδας του με στόχο να κλείσει όλους τους διαδρόμους στους βαβαρούς του Κομπανί. Και τα κατάφερε βέβαια.
0: Βοήθησε και τον γκολ που πέτυχε νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, όλα μέσα βάση σχεδίου είναι, θέλω να σου πω. Ότι πάμε να πετύχουμε γρήγορα ένα γκολ, κλείνουμε όλους τους διαδρόμους, κλείνουμε όλα τα ατού τους, να μην μπορούν να μας απειλήσουν. Άρα λοιπόν, για όλα τα πράγματα, όταν θες, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι την εποχή του Πούσκας ή του Ντι Στέφανο, που η Ρεάλ, αν έτρωγε 3, πέτυχε 13. Εδώ πας, επειδή και ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ικανός, δύσκολος, να τον αντιμετωπίσεις με σκοπό να πάρεις την πρόκριση. Αυτό πέτυχε η Παρίσι Σεντζερμέν και μετά πήγε στον τελικό και πήρε και τον τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά απέναντι στην Άρσεναλ.
0: Βέβαια, να πούμε ότι η μερίδιο της επιτυχίας ανήκει και στο Λουίς Κάμπος, τον τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, εντάξει, ο Λουίς Κάμπος είναι θέμα των μεταγραφών. Mm-hmm. Αλλά μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι ο Λουίς Ενρίκε είναι αυτό.
0: Προφανώς.
1: Αυτός παρατάς την ομάδα και λέει πώς θα παίξει ο Ντεμπελέ, πώς θα παίξει εσύ, ο Α, ο Β. Αυτός κανονίζει τι θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λουίς Κάμπος είναι αυτός που κάνει τις διαπραγματεύσεις με τους ξένους ποδοσφαιριστές. Γενικά με όποιο θέλει να πάρει ή πάρει, καταφέρει να τους πείσει, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Εντάξει, είναι ένα δίδυμο που συνεργάζεται άψογα ο Λουίς Κάμπος με τον Λουίς Ενρίκε.
0: Η αλήθεια είναι πως... Ξέρεις για ποιο λόγο αναφέρομαι στον Λουίς Κάμπος? Γιατί αυτός άλλαξε ουσιαστικά όλη την Παρή, όλη την νοοτροπία του οργανισμού. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Η Παρή μέχρι τον Λουίς Κάμπος ήταν ένα σύνολο απλά από superstar.
1: Ένα συνοθήλευμα ήταν, για να ακριβώς.
0: Ναι, ένα συνοθήλευμα. Δηλαδή την έβλεπες και δεν σε κέρδιζε ούτε με την εικόνα της. Είχε ένα ύφος αλαζονίας ίσως.
1: Μπλάζε, ναι.
0: Με τους superstar που είχε. Και είχε φτάσει να τις πάρει.
1: Δεν έπαιζε για τον εαυτό του, δεν έπαιζε για την ομάδα. Και αυτό άλλαξε. Μόλις έφυγε και ο Μέση, ο Νεϊμάρ είχε φύγει νωρίτερα. Εντάξει, άλλαξε.
0: Και να πούμε ότι τις πήρε, νομίζω, δύο πρωταθλήματα ο Λουίς Κάμπος τις πάρει όσο ήταν σε Μονακό και Λίλ.
1: Ναι, σωστό.
0: Και μάλιστα. Επί της ουσίας πέρασε μία νοοτροπία ότι καλή superstar, θα έχουμε superstar, αλλά όχι πάρα πολλούς.
1: Δεν χρειάζονται, γιατί εμπλέκονται οι αρμοδιότητες μέσα στον αγροτικό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Ο καθένας θέλει μια μπάλα για τον εαυτό του. Δεν γίνεται
0: ακριβώς
1: αυτό. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.
0: Και έφτιαξε όντως ένα σύνολο με παίκτες πολύ ποιοτικούς. Παίκτες που δεν ήταν superstar όταν πάρθηκαν από την Παρή. Π.χ. ο Βιτίνια δεν ήταν superstar. Όταν. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έφτιαξε ένα σύνολο το οποίο, μια ομάδα μάλλον που είναι έως και συμπαθής, έως και πολύ συμπαθής μάλλον.
1: Πάρα πολύ συμπαθής είναι. Είναι έτσι. Ομάδα που παίζει για την ομάδα. Μετά είναι ο καθένας που παίζει για τον εαυτό του. Πάρα πολλά είναι η ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Τουρκία, παντού. Η ομάδα είναι πάρα πολλά. Γιατί η ομάδα έχει συνέχεια. Ο κάθε πρόεδρος, αντιπρόεδρος, καθένα έρχεται και παρέρχεται. Η ομάδα έχει μια ιστορία που συνεχίζεται. Και ο προπονητής και ο κάθε προπονητής. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η ζωή δηλαδή.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό που έχω, τουλάχιστον αυτό που βλέπω και εγώ ως Γιώργος και νομίζω και πολλοί κόσμος, ότι δεν μετράει μόνο το ποιους παίχτες θα πάρεις, το τι ακριβώς θέλεις να πετύχεις. Δηλαδή, πώς να το πω, παίρνεις παίχτες όχι απλά για να πεις ότι πήρα καλούς παίχτες.
1: Όχι,
2: παίρνεις τους παίχτες που θα μπορέσουν να σου υπηρετήσουν το στυλ που θέλεις.
1: Το σχέδιο που θα δημιουργήσεις εσύ.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι. Και ακριβώς αυτό έχει πετύχει πάρει με αυτό που έχετε...
1: Ναι.
2: Με αυτό που έχει κάνει.
1: Και η Arsenal και άλλες ομάδες. Και η Μπαρσελόνα. Εντάξει, αυτό όλα έχουν ξεκινήσει από την Μπαρσελόνα του Κρόιφ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Έτσι είναι. Αυτό έβαλε το ποδόσφαιρο αυτό, το στυλ. Και μετά το πήραν όλοι. Από Άγιαξ ορμόμενος και το εφάρμοσε 1000% στην Μπαρσελόνα και ακολουθούν όλοι. Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Τσάβι, ο Φλίκ. Όλοι. Και μετά το πήραν και άλλες ομάδες. Τώρα σ' άλλες πετυχαίνει, σ' άλλες δεν πετυχαίνει, γιατί το θέμα είναι αν μπορούν και οι παίκτες να το καταλάβουν, να το αντιληφθούν και να το υπηρετήσουν. Γιατί παντού δεν γίνεται αυτό, έτσι. Αν δεν το έχεις μάθει από μικρός από τις ακαδημίες, δεν μπορεί ξαφνικά στα 25 σου να το μάθεις. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Και βεβαίως στο σήμερον ημέρα, τουλάχιστον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπω ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να στέλνουν έξω την περιοχή. Όσες φορές πάει κάποιος να σουτάρει, η μπάλα θα πάει στην εξέδρα, να μην πω, θα βγει έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι θέμα που κάθε προπονητής θα πρέπει να το βρει και να τους πει μετά το τέλος προπόνησης. Υπάρχουν κάτι στρογγυλές, μεγάλες μπάλες, φοντρές, που αν σουτάρει σήμερα 3 φορές για θα πονέσει το πόδι σου, αύριο θα βάλεις 6, μετά 16, 26 και στην επόμενη που θα πας στο γήπεδο με την κανονική μπάλα και θα το δει ο τροφύλακας. Άρα δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα. Θέλουν εκπαίδευση και προπόνηση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές, Μάνο, που σουτάρουν και πραγματικά η μπάλα φεύγει με απίστευτη ταχύτητα από τα πόδια τους, έτσι.
1: Ναι, μερικοί το έχουν, ως παρόμοιο ο Δαβουρλής για παράδειγμα ή ο Παπα Εμμανουήλ. Αυτοί το είχαν χάρισμα. Αλλά οι άλλοι θέλει προπόνηση. Και ο Αντωνιάδης είχε σουτ, άμα το πιάνει στον αέρα, δεν το βλέπει ο τροφύλακας. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση του κανόνα. Οι άλλοι πρέπει να προπονηθούν, να γυμναστούν. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ο Γκέρντ Μίλλερ όταν είχε πάει στην Μπάγερν Μονάχου ήταν ένα παιδί χοντρό που το βλέπανε εκεί και του λέγανε τι εσύ δεν κάνεις για ποδόσφαιρο. Πήγε μόνος του, προπονήθηκε, γυμνάστηκε και είχε τρομερή αίσθηση του γκολ. Αν θυμάμαι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974 είναι με γυρισμένη την πλάτη προς το τέρμα του Γιόγκλο του Ορδάτου Ραφλάκα, μόλις παίρνει την μπάλα χωρίς να δει, έτσι, γιατί ήταν με την πλάτη στο τέρμα, γύρισε κατευθείαν στην αλγωνία την μπάλα. Αυτό είναι χάρισμα.
2: Ναι, είναι ένα τόχιο επιθετικός.
1: Έτσι είναι. Όπως όλοι καμπί έχει αυτή την επιτυχία. Ξέρει που είναι το αντίπαλο τέρμα. Μπορείς να κοιτάξεις. Ξέρει που είναι. Το έχει δει από πριν. Ξέρει που θα πάει μπάλα.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε αίσθηση του χώρου. Καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο ακριβώς. Το ακριβές σημείο. Ωραία. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Θα σε χαιρετήσω, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
2: έχουμε, αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με ποδόσφαιρο και θα επικεντρωθεί και ο σταθμός εκεί. Θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτά τα τρίωρα. Γενικότερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Και από εδώ και πέρα αισθάνει. Ξεκινάνε οι αγωνιστικές με τον τελικό του Super Cup Ευρώπης Δετάρτη. Ξεκινάει επισήμως η αγωνιστική ποδοσφαιρική περίοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι το περιμένουμε κιόλας, μας έχει λείψει.
1: Έτσι.
2: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Η ώρα έχει πάει μία παρά πέντε. Θα ακολουθήσει η δελτίο αθλητικών ειδήσεων, προηγουμένως θα έχουμε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Θα συζητήσετε για όλα τα σπορ, κυρίως για
0: τα άλλα σπορ, τα επωνομαζόμενα άλλα σπορ, τα οποία όπως είπα δεν έχουν την αναγνώριση δυστυχώς που τους αξίζει. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο θα φροντίσει ο Νίκος να τους τη δώσει αυτή την αναγνώριση. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλιου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, το έχουμε πει πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το λέμε, και να χαμογελάτε και να γελάτε. Χαμόγελο και γέλιο μας χρειάζονται. Γεια σας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδη συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Ζώτα Σίλβα αντί του Τσικίνιο. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρολεύκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολαίου του Σέρβου Φόρ Λούκα Γιώβιτς. Πιθανή μεταγραφή του James Penrice στη Rangers, όπως ανέφερε σε δηλώσεις το προπονητής της ομάδας Derek McInnes. Διαψεύδει ο δικέφαλος για τον 24χρονο χαφ της Λεύσκης Σόφιας Ακραμ Μπουράς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τζέσικα 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάι Γκαρσία, θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του ο πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα για την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στην χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Άλλη. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξέταζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξιό άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλάγιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγάλεζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κριτικούς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Η αυλαία του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πανελλήνιο ρεκόρ πραγματοποίησε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, πραγματοποιώντας χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Με τους Θανάσης Σπανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Πέδωνο επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μέσο επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Άρσεναλ έδωσε την ασίστ στον Νοανέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γκιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Η Κόμο απέκτησε από την Τσέλσι τον κεντρικό αμυντικό Τρέβορ Τσάλομπα. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ το deal της Κόμο με τους Άγγλους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Goal! Goal!
1: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες 2 ώρες την εκπομπή, η πρώτη, η γραμμή εκκίνησης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, καθώς αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο έχει αρχίσει τώρα. Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και στον Υγρό Στίβο την Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τρέχει στα 800 μέτρα και είναι ουσιαστικά η συμμετοχή της Βασιλάκη ολοκληρώνει το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες το 2ωρο 1-3 θα είναι αφιερωμένο στα άλλα σπορ. Να πάμε λίγο πιο πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, λίγο πιο πέρα από το χορτάρι και το παρκέ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάζος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Ανδριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Σε αυτή την εκπομπή, όπως καταλάβατε, θα έχουμε για άλλα σπορ, θα έχουμε ενημερώσεις για άλλα σπορ. Και όχι μόνο ενημερώσεις για ειδήσεις και τέτοια. Θα φροντίσουμε να έχουμε και συνεντεύξεις στην πορεία από αθλητές, προπονητές και όχι μόνο ανθρώπους δηλαδή ειδικούς στον χώρο του Στίβου, του Υγρού Στίβου, του Βόλεϊ και γενικά όλων των άλλων σπορ. Και εννοείται πως θα έχουμε και την συμμετοχή του Ηρακλή Αθανασόπουλου. Άλλα σπορ χωρίς σειρά γίνεται? Δεν γίνεται. Μέχρι και με beach volley έχουμε μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Θα βγει, όπου θα μιλήσουμε για τα στιβικά, καθώς έχουμε εξελίξεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, εκεί όπου είχαμε και το μετάλλιο της Ελένης Ιακωβάκη, το χάλκινο, η πιο πρόσφατη είδηση, καθώς εχθές κατέκτησε και η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Και εννοείται πως θα πούμε και τα στιβικά που θα ακολουθήσουν. Και εννοείται πως καταλάβατε κάθε μέρα θα έχουμε και τα δικά μας σχόλια πάνω στις διοργανώσεις.

Όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, υπάρχει το Viber 6939-943-943 για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Καματερό. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη. Και απλά να πούμε ότι η Άρτεμις Βασιλάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον είναι η πρώτη εκπομπή και επειδή υπάρχει κόσμος που δεν παρακολουθεί τόσο πολύ την κολύμβηση, γενικά τον υγρό Στίβο, το Στίβο γενικά, υπάρχουν κάποιοι που δεν τα ακούνε. Οπότε, τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό? Στο Πανευρωπαϊκό υγρού Στίβου για αρχή, εφόσον ξεκίνησε και στις 31 Ιουλίου, θα πούμε τι έχει γίνει εκεί και εν συνεχεία θα μιλήσουμε και για τον Στίβο. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα έχουν γίνει, τα όσα έχουν πραγματοποιήσει οι Έλληνες αθλητές στα πρώτα αθλήματα πλην της κολύμβησης. Δηλαδή, συγχρονισμένη κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και καταδύσεις. Όπου σε όλα αυτά τα αγωνίσματα είχαμε συμμετοχές.

όπου να πούμε ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ γεμάτη αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγρού Στίβου, καθώς έχουν κατέβει με την ελληνική σημαία 38 αθλητές. Και παράλληλα έχουμε σε εξέλιξη με την κολύμβηση και τον Στίβο, με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη να έχει κάνει μια, να έχει κάνει μια πολύ καλή βολή, μια πολύ καλή πρώτη βολή στα 71-7 και τώρα είναι δεύτερος στην προκριματική σειρά ο Φραντζεσκάκης. Μπράβο, μια πάρα πολύ καλή αρχή μέχρι στιγμής, με βολή στα 75-22 στη σφύρα.

Τέλος πάντων, για να μείνουμε λίγο στην αρχή της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για το τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου πριν τη σημερινή μέρα που αρχίζει η κολύμβηση. Και το ημερολόγιο γυρνάει πίσω στις 31 Ιουλίου 2026, Παρίσι, στο Paris Aquatic Center, εκεί πέρα όπου έγιναν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Το πρώτο άθλημα, το πρώτο αγώνισμα, να το πω πιο σωστά, το πρώτο αγώνισμα χρονικά στην διοργάνωση ήταν η συγχρονισμένη κολύμβηση. Ήταν το άθλημα βασικά της συγχρονισμένης κολύμβησης και το αγώνισμα του διπλού ντουέτου γυναικών. Καθώς ως γνωστόν συμμετέχουν και άντρες στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο ελεύθερο είχαν ξεκινήσει οι αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή με πρόκριση στον τελικό και εν συνεχεία ρίχθηκαν απευθείας στη μάχη για τον τελικό του τεχνικού ντουέτου γυναικών, εκεί όπου πραγματοποίησαν μία εμφάνιση η οποία θα τους μείνει αξέχαστη. Γιατί θα τους μείνει αξέχαστη? Καθώς στο πρώτο αγώνισμα του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, οι αδερφές Αλεξανδρή, Άννα Μαρία και Ειρήνη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης με τα χρώματα της Ελλάδας. Και έχουν και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, την οποία θα την πούμε σε πολύ λίγο. Να πούμε μόνο ότι οι αδερφές Αλεξανδρή πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν ένα από τα δύο προγράμματα τα οποία μάζεψαν πάνω από 300 βαθμούς και πάνω, και μάλιστα είναι το μοναδικό πρόγραμμα που είχε πάνω από 310 πόντους. Συγκεκριμένα, το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να μαζέψει 311,4308 πόντους. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, 311,4 πόντους, και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης δύο κοπέλες, όπου έκαναν την πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική ομάδα έπειτα από 14 χρόνια. Οι βογιώτισες αθλήτριες, οι οποίες είναι τρίδυμες, είναι και η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία συμμετείχε και αυτή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχαν φύγει το 2012 από την Ελλάδα και μετακόμισαν στην Αυστρία, εκεί όπου μέχρι το 2012 συμμετείχαν κανονικά με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, αποχώρησαν στα 15 τους χρόνια και πήγανε στην Αυστρία, εκεί όπου η Αυστριακή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου τις αγκάλιασε τις αδελφές Αλεξανδρή και τις έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις φορώντας το εθνόσημο της Αυστρίας. Δηλαδή συμμετείχαν ως naturalized αθλήτριες, ενώ οι ίδιες δεν είχαν ξεχάσει τα ελληνικά και εννοείται πως θέλανε πάρα πολύ να εκπροσωπήσουν και την εθνική ομάδα.

Οι δύο αδερφές είχαν γράψει ιστορία. Είχαν γράψει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2014 που εκπροσώπησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Εθνική Αυστρίας και το 2015 όταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού, τους εναρκτήριους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, κατέκτησαν στο ντουέτο το ασημένιο μετάλλιο. Και μετά, έπειτα από 7 χρόνια, ήρθε και η πρώτη διάκριση σε μεγαλύτερες διοργανώσεις, καθώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και σε... Όχι, συγχωρέστε με, σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης ήταν το πρώτο ασημένιο μετάλλιο, καθώς το πρώτο χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Αυστρίας το κατέκτησαν το 2020 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στο τεχνικό ντουέτο. Δύο χρόνια μετά, το 2022, στη Ρώμη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, κατέκτησαν διπλό ασημένιο μετάλλιο οι αδερφές Αλεξανδροί.

χρονιάς, στα ίδια αγωνίσματα, τεχνικό ντουέτο και ελεύθερο ντουέτο, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Φουκουόκα 2023, Ιαπωνία. Έπειτα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες όπου κατέκτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και σε τεχνικό και σε ελεύθερο ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη καναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

0: Και παρότι έχουμε τα άλλα σπορ ως κύρια θεματολογία σε αυτή την εκπομπή, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου μόλις έφτασε Ολλανδία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Δεν θα το έλεγα ότι έφτασε Ολλανδία. Γερμανία είμαστε.
0: Συγγνώμη, Γερμανία.
1: Γερμανία, γιατί υπήρχε ένα κοντινό αεροδρόμιο κοντά στο Νέιμεγκεν, το Βέσ λέγεται,
0: okay.
1: Το οποίο είναι μία ώρα περίπου από τον Νέιμεγκεν, και επειδή το Άμστερνταμ ήταν ακόμα πιο μακριά, τελικά το τσάρτερ προσγειώθηκε στην Γερμανία, και με το πούλμαν τώρα σε λίγο θα αναχωρήσουμε για το Νέιμεγκεν. Εκεί όπου θα διεξαχθεί αύριο το μεγάλο παιχνίδι, και εμείς ευνηδιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα προσδιοθούμε στη Γερμανία. Νομίζαμε ότι είναι στο Άμστερνταμ ο προορισμός, αλλά τελικά προσδιοθήκε το αεροσκάφος επί γερμανικού εδάφους, προφανώς γιατί διευκόλυνε γενικά για να μην ταλαιπωρηθεί η αποστολή. Η αποστολή ήδη αναχώρησε για το ξενοδοχείο και εμείς σε λίγο αναχωρούμε, να υπάρχει μια ξεκούραση έτσι 2-3 ώρες, και στις 5 η ώρα να πάμε στο γήπεδο όπου θα μιλήσει αρχικά ο προπονητής και στη συνέχεια θα γίνει και η τελευταία προπόνηση. Ο ΕΣΕ ήταν παρόν στο αεροδρόμιο, οπότε θα δώσει το παρόν και στο αυριανό παιχνίδι. Και γενικά δεν είχαμε δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις,
0: ναι.
1: Δεν θέλησε να πει κάτι, ότι είναι θα υποθεί στη συνέντευξη τύπου από πλευράς με τη Λίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή σε λίγες ώρες, όταν και θα μεταδώσουμε τα τελευταία ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από την προπόνηση και πιθανόν και τι έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, αν και δεν νομίζω ότι θα μας δείξει κάτι σήμερα το βράδυ στην προπόνηση. Αυτό που ξέρω έτσι, σαν μπορώ να πω σαν είδηση, σαν πληροφορία, είναι ότι βλέπει πολύ έντονα τη συμμετοχή του Φορτούνη στο αρχικό σχήμα.
0: Okay.
1: Αυτό μου έτσι το περνάει γενικά στο μυαλό, από αυτά που ακούω, που βλέπω, ότι είναι πολύ πιθανό ο Φορτούνης να είναι στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ζώτα. Χωρίς τον Ζώτα να μπει ο Ζώτα στο δεύτερο ημίχρονο ή ανάλογα του μάτς. Πάντως ο Φορτούνης συγκεντρώνει πολλές ερώτησες να είναι βασικός στο αυριανό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Τέλεια, το κρατάμε για ό,τι
1: τα
0: νεότερο.
1: Το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και λίγο πριν ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Νέιμεγκεν, ένα γήπεδο. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε και τα 600 εισιτήρια που είχε πάρει, και μάλιστα πήρε και άλλα 200. Είχε πάρει συγκεκριμένα 588 και πήρε και άλλα 200, που σημαίνει ότι θα έχει 800 οπαδούς στο πλευρό του. Αύριο έχουν απομείνει ελάχιστα αδιάθετα, αλλά και αυτά θα διατεθούν, γιατί έρχονται και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία και από παντού Έλληνες ομογενείς. Οπότε η εξέδρα, μάλιστα μετακόμισαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε μια άλλη εξέδρα, δεν ξέρω το λόγο, θα μάθω αργότερα και θα σας πω. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει 800 οπαδούς του περίπου στο πλευρό του αυριανό παιχνίδι.
0: Τέλεια, Κώστα, για ό,τι νεότερο εννοείται πως επεμβαίνεις. Θα έχουμε και περιεχόμενο στα social media για αυτό το παιχνίδι. Θα τα ξαναπούμε ή στο επανειδήν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών.

0: Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
1: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: lanisadv.gr.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Και συνεχίζουμε στην θεματολογία μας εδώ. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με την πρώτη με τη γραμμή εκκίνησης. Πρώτη εκκίνηση, τι λέω. Η εκπομπή μέχρι στιγμής λέγεται γραμμή εκκίνησης. Μπορεί να αλλάξω το όνομα στην πορεία. Είναι κάτι προσωρινό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τις αδελφές Αλεξανδρή, όπου λέγαμε για αυτές ότι το 2023 στην Φουκουόκα ανέβηκαν στην κορυφή του πλανήτη.

Και συγκεκριμένα ήταν αυτός ο τελικός, ήταν ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι, καθώς το δίδυμο Αλεξάνδρη μάζεψε 255,4 πόντους και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το κινέζικο δίδυμο των Wang, η Yu Yi Wang και η Chiang Yi Wang, τερμάτισαν στην δεύτερη θέση, κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο μαζεύοντας 255,2 πόντους. Να καταλάβουμε πόσο οριακός ήταν αυτός ο τελικός. Και μιας που έχουμε εξελίξεις στα άλλα σπορ, πάμε λίγο στον Στίβο Μία Γρήγορη, εκεί όπου θα σας δώσουμε λίγο την εξέλιξη στο τι γίνεται με τον αγώνα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε στα 100 μέτρα την 23χρονη θεσσαλονικιά αθλήτρια, η οποία τρέχει στον δεύτερο αγώνα της προκριματικής σειράς. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση. Κούνι στον δεύτερο διάδρομο από την Ελβετία, η Πόσ από την Αυστρία, η Καντήρη από την Γερμανία στον τέταρτο διάδρομο, η Πόσ είναι στον τρίτο διάδρομο από την Αυστρία, η Πολυνίκη είναι στον πέμπτο διάδρομο, η Ρώσιους από το Βέλγιο είναι στον διάδρομο 6, στον έβδομο διάδρομο είναι η Κέμπινεν. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Και σε πρώτο πλάνο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δίνεται το σήμα της εκκίνησης και φύγει πολύ καλά η Πολυνίκη. Και όπως φαίνεται τα πράγματα θα τερματίσει τέταρτη, τρίτη, πάει για τρίτη θέση η Πολυνίκη. Και αν δεν κάνω λάθος είναι τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος είναι στην τρίτη θέση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Η Ρώσος από το Βέλγιο είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση είναι η Κέμπινεν από τη Φιλανδία. Τρίτη θέση η Κούνι. Η Κούνι παίρνει την θέση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, όπου θέλει έναν καλό χρόνο τώρα. Θέλει έναν καλό χρόνο για να ελπίζει σε πρόκριση στα 100 μέτρα. Και είναι photo finish, 11.31 η Κούνι από την Ελβετία με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 11.31. Είναι και οι δύο αθλήτριες στην τρίτη θέση. Η Ρώσιους προκρίνεται. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με την Πολυνίκη, τι θα κρίνουν οι αγωνοδικές.

Λοιπόν, με χρόνο 11.31 τελείωσε στην τρίτη θέση και εννοείται πως την ώρα που συνεχίζουμε εμείς να λέμε για τα προηγούμενα τα οποία έχουν γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβο, εννοείται πως θα έχουμε εξελίξεις και για τον Στίβο, όπου τώρα κάνει δηλώσεις στην μεικτή ζώνη η Μαρία Ραφαηλίδου και ήταν από πίσω η Πολυνίκη και την χαιρέτησε. Και βλέπω από πίσω, μάλλον προκρίθηκε. Παίζει να έχει προκριθεί. Παίζει να έχει προκριθεί στην επόμενη φάση η Πολυνίκη Μανουλίδου. Από ό,τι κατάλαβα την αντίδρασή της. Εννοείται πως θα έχουμε παραπάνω ενημέρωση και στην συνέχεια. Τέλος πάντων για τις Αλεξανδρίες, οι οποίες λέγαμε για να ολοκληρώσουμε με τις Αλεξανδρίες. Στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών στη Φωκουόκα κατέκτησαν με 255,4 πόντους το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο έργο επανέλαβαν και στη Σιγκαπούρη, με τη διαφορά ότι δεν κατέκτησαν το ελεύθερο. Δεν κατέκτησαν το χρυσό στο ελεύθερο, το κατέκτησαν στο τεχνικό. Στο τεχνικό ντουέτο. Ενώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στην Φουντσάλ της Πορτογαλίας το 2025, κατέκτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό τίτλο στο τεχνικό. Και φτάνουμε στο 2026. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αδερφές Αλεξανδροί βγάζουν ανακοίνωση ευχαριστήρια για την ευκαιρία που τους δόθηκε από την Ομοσπονδία της Αυστρίας να συμμετέχουν στις μεγάλες οργανώσεις με το Εθνόσημο της Αυστρίας. Παρόλα αυτά, αυτός ο αποχαιρετισμός, αυτή η κίνηση, αυτή η δήλωση είχε γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της λεγόμενης ελληνοποίησης. Όχι ότι δεν είναι Ελληνίδες, Ελληνίδες είναι, βέρες Ελληνίδες. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να γίνει μια διαδικασία για να μπορέσουν να φορέσουν τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Και πράγματι, με την βοήθεια του Ισίδωρου Κουβελού, του νυν Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πράγματι οι αδερφές Αλεξανδροί επέστρεψαν στην Εθνική Ελλάδος. Και όχι απλά επέστρεψαν, αλλά επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο δίδυμο τεχνικής, στο ντουέτο τεχνικής κολύμβησης. Και όχι απλά κατέκτησαν αυτό, έκαναν double, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ντουέτο ελεύθερο, και στο ελεύθερο ντουέτο, και στο ντουέτο ελεύθερης κολύμβησης, στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών, όπου κατέκτησαν και εκεί το χρυσό μετάλλιο και έτσι έκαναν το 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου στο ελεύθερο τα πήγαν εξαιρετικά και μάλιστα και εκεί ήταν ντέρμπι. Γιατί ήταν ντέρμπι και εκεί, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε το δίδυμο από την Ελλάδα, οι δίδυμες Αλεξανδροί, όπου μάζεψαν 316,3 πόντους. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Λούις Λιού και ο Τίο Ήρης από την Ισπανία, όπου μάζεψαν 315,6 πόντους. Και η Μάγια Ντόρσκο από τη Ρωσία ως ουδέτερες αθλήτριες μαζί με την Αλεξάνδρα Σμιτ κατέκτησαν μαζεύοντας 310,4 πόντους το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο. Να πούμε λίγο μόνο για την ιστορία ότι και στο τεχνικό ντουέτο γυναικών η Ντορόσκο, αυτή τη φορά με την Ελίζα Μινάεβα, κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο και το χάλκινο το κατέκτησαν η Κέιτ Σόρτμαν και η Ιζαμπελ Θόρπ από την Βρετανία. Και αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδροί είναι μέχρι στιγμής τα μοναδικά χρυσά μετάλλια τα οποία έχει η Ελλάδα στην κατοχή. Ενώ τώρα τρέχει και η Ραφαηλία Σπανουδάκη, η οποία έχει μείνει πίσω και όχι, δυστυχώς δεν έχει κάνει και τον καλύτερο της αγώνα. Η Ραφαηλία Σπανουδάκη τερματίζει στην έκτη θέση,
καθώς είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή.

Και έχουμε ενημέρωση και από τον χώρο του ποδοσφαίρου που πρέπει να την πούμε, γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αγωνίζεται με την Τσέσκα 1948. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε αποστολή, όπου, στην οποία επέστρεψε ο Ανδρέας Τετέι. Να δούμε λίγο μία γρήγορη την αποστολή για να συνεχίσουμε με, με το ευρωπαϊκό κολύμβηση, με το ευρωπαϊκό υγρού στίβου. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρη, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέζερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Τσέσκα 1948 αύριο στη Σόφια. Και όπως καταλάβατε, αυτά είναι τα δύο μοναδικά μετάλλια που έχει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε συμμετοχή και στα ομαδικά και στις μεικτές ομάδες.

0: Στο ελεύθερο ομαδικό η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας 234,5 βαθμούς με τις αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν την, με τους αθλητές και με τους αθλητές, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Στέγιου του Κουκουσέλη στην ομάδα. Είναι οι αθλήτρες που είναι μαζί με τον Κουκουσέλη, η Θάγια Νταμπάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Σμίνη Καραβασίλη, η Σοφία Μάλκο Γιώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπράλη και η Γεωργία Ζαγκανά είναι οι αθλήτρες που κατέκτησαν, είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ελεύθερου ομαδικού. Στο τεχνικό τώρα, στο τεχνικό επίσης μια πολύ αξιοπρεπής εμφάνιση, έκτη θέση, πάλι με την ίδια σύνδεση, όπου αυτή τη φορά η Ελλάδα μάζεψε 270,7 πόντους.
1: Τελικό είναι

και στο acrobatic, στο ομαδικό ακροβατικό, στο ομαδικό ακροβατικό. Η Μαρία Αμεράλη, η Θάγια Νταβάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Σμήνη Καραβασίλη, ο Στυλιανός Κουκουσέλης, η Σοφία Μαλκογιώργου, η Βασιλική Θάνου και η Δανάη Τσαπράλη κατέκτησαν την πέμπτη θέση. Η έκτη θέση ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα. Πέμπτη θέση στην Ευρώπη, ενώ η πρώτη θέση κατέληξε στους ανεξάρτητους αθλητές από τη Ρωσία. Και σε όλα τα αγωνίσματα του ομαδικού της συγχρονισμένης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η σειρά των μεταλλίων είναι ακριβώς ίδια. Χρυσό οι αθλητές και οι αθλήτρες από τη Ρωσία, ασημένιο η Ισπανία και χάλκινο η Ιταλία. Ακριβώς το ίδιο.

Και μόλις άρχισε και η προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό για το αγώνισμα του άλματος Ισμίκος, όπου το έχει πραγματοποιήσει κιόλας το πρώτο του άλμα. Εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, 7.78 με αρνητικό αέρα. Είναι το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου.

Να πούμε όμως και για τη Βασιλική Αλεξάνδρη, αφού ολοκληρώσουμε την καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι τερμάτισε 7η στο σόλο, στο ελεύθερο σόλο, ενώ στο τεχνικό τερμάτισε στην 5η θέση, ήταν αρκετά κοντά στο, ήταν σχετικά κοντά στο μετάλλιο. Και με αυτό το, και με αυτήν την αναφορά στην Αλεξάνδρη, ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας πάνω στην συγχρονισμένη, στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που τόσα χρόνια ήταν γνωστή και ως συγχρονισμένη κολύμβηση. Και θα πάμε γρήγορα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, με τον Θανάση Κυνηγάκη να τερματίζει έκτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας σε χρόνο 6-18.

στα τρία, στο αγώνισμα των τριών χιλιόμετρων knockout sprint. Ο Κυνηγάκης βέβαια δεν σταμάτησε εδώ, καθώς συμμετείχε και στα 5 μέτρα εκεί όπου στα 5 χιλιόμετρα εκεί όπου τερμάτισε στην 8η θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 56.02. Βασικά να το πω πιο σωστά, 56.02,5. Ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη απόσταση, στο αγώνισμα της κολύμβησης άνοιχτης θάλασσας, ο Θανάσης Κυνηγάκης τερμάτισε 11ος με χρόνο μέσα σε μία ώρα 56 λεπτά και 5,46 δευτερόλεπτα.

Εκτός από τους άντρες, είχαμε συμμετοχή και στις γυναίκες στη Μαραθώνια Κολύμβηση με την Γεωργία Μακρύ, η οποία αποκλείστηκε στον δεύτερο ημιτελικό, στην τελευταία θέση, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα με χρόνο 12 λεπτά και 25,9 δευτερόλεπτα και έμεινε εκτός τελικού στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ sprint. Στα 5 χιλιόμετρα η Γεωργία Μακρύ κατέκτησε την 18η θέση με χρόνο μίας ώρας 3 λεπτών και 43,8 δευτερολέπτων, ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη Μαραθώνια Κολύμβηση η Γεωργία Μακρύ τερμάτισε 23 σε χρόνο 2 ώρων 12 λεπτών και 58,1 δευτερολέπτων.

Είπαμε, έχουμε κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, καλλιτεχνική κολύμβηση και τι μας μένουν, οι καταδύσεις. Στις καταδύσεις επίσης είχαμε δύο συμμετοχές.

Πάμε τώρα και στις καταδύσεις, εκεί όπου είχαμε συμμετοχή του Θεόφιλου Αθήνου στο ένα μέτρο, στο ένα μέτρο σανίδας, εκεί όπου τερμάτισε 21ος σε όλη την Ευρώπη ο Θεόφιλος Αθήνος. Μαζεύοντας 290,5 πόντους από το 1 μέτρο. Στα 3 μέτρα σανίδας τερμάτισε στην 23η θέση, μαζεύοντας 310,4 πόντους ο Θεόφιλος ο Αθήνος.

Ενώ στα 10 μέτρα πλατφόρμας είχαμε και τον Σταύρο τον Συφναίο, τον τελευταίο συμμετέχον στις καταδύσεις. Εκεί όπου ο Σταύρος Συφναίος μάζεψε 321 ακριβώς πόντους και τερμάτισε 15ος. Στις γυναίκες δεν είχαμε κάποια συμμετοχή και ήρθε η ώρα να πούμε και λίγο για την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Να πούμε και το τι έγινε σήμερα το πρωί, εννοείται πως καλύτερα θα μιλήσουμε και στην αυριανή εκπομπή για το τι θα έχει γίνει το απόγευμα και έχουμε και στίβο. Και εννοείται θα κάνουμε και αναφορές και στην κοπηλασία όπου είχαμε και κάποια μετάλλια. Απλά να πούμε ότι στην κολύμβηση η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 κολυμβητών.

Διακοπή για διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τζορτζ Ιωάννου και εν συνεχεία επιστρέφουμε για τη συνέχεια της πρώτης εκκίνησης.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της πρώτης εκκίνησης. Και όπως είχα προαναφέρει πριν το διάλειμμα, ότι η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 αθλητών, όπου σήμερα είχαμε και τις πρώτες κούρσες. Θα τα πούμε όλα, αμέσως τώρα. Απλά να πούμε λίγο ότι για την Ελλάδα στην κολύμβηση συμμετέχουν. Έχουν δώσει το παρόν. Θα δώσουμε βασικά το παρόν. Συμμετέχουν γιατί είναι σε εξέλιξη. Απόστολος Χριστού σε 50 και 100 μέτρα ύπτιο. Αναντουντουνάκη σε 50 και 100 μέτρα πεταλούδα. Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Άρτεμις Βασιλάκη σε 400 μέτρα, 800 μέτρα και 1500 μέτρα ελεύθερο. Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης 200 και 400 μέτρα ελεύθερο. Δανιήλ Γουριτζίδης 200 μέτρα και 400 μέτρα μεικτή ατομική. Άννα Βλάχου 50 μέτρα και 100 μέτρα ελεύθερο συν 100 μέτρα πεταλούδα. Βασίλης Κακουλάκης 400 μέτρα, 800 μέτρα και 1500 ελεύθερο. Μάριος Ζαφυρόπουλος 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πρόστιο. Ιάσονας Ρούτουλας 100 μέτρα πεταλούδα, 200 μέτρα μεικτή ατομική. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 1500 μέτρα ελεύθερο και 200 και 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης. Απόστολος Παπαστάμος 200 μέτρα και 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης. Στέργιος Μπίλας 50 μέτρα ελεύθερο και 50 μέτρα πεταλούδα. Γεωργία Δαμασιώτη 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πεταλούδα. Απόστολος Σίσκος 200 μέτρα ύπτιο, 200 μέτρα πεταλούδα. Βαγγέλης Μακρυγιάννης 50 μέτρα και 100 μέτρα ύπτιο. Δημήτρης Μάρκος 200 μέτρα, 400 μέτρα και 800 μέτρα ελεύθερο. Κωνσταντίνος Στάμου 200 μέτρα ελεύθερο και 100 μέτρα πεταλούδα. Βαγγέλης Ντούμας 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πρόστιο. Ελένη Αντωνιάδου 50 μέτρα, 100 μέτρα, 200 μέτρα ύπτιο. Και Ανδρομάχη Τασάκου 50 μέτρα και 100 μέτρα πρόστιο. Και Νικολέτα Παυλοπούλου 100 μέτρα και 200 μέτρα μεικτής κολύμβησης. Διαμαντή, είσαι μαχητής. Όχι μαχητής, πολεμιστής είσαι. Έχει στείλει μήνυμα που είναι στον ήλιο με 36 βαθμούς και οδηγάει. Διαμαντή, κουράγιο και δύναμη, κουράγιο και δύναμη. Και θα ξεκινήσουμε λίγο χρονικά με το και πώς ήταν και το πρόγραμμα. Καθώς είχαμε μια πάρα πολύ καλή αρχή, καθώς θα έχουμε δύο Έλληνες αθλητές στον τελικό, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο, όπου προκρίθηκαν στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Με τον Απόστολο Παπαστάμου να τερματίζει στην έκτη θέση με χρόνο 4.14,7 και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος τερμάτισε στην 8η θέση του προκριματικού συνολικά, γιατί είναι στην συνολική κατάταξη του προκριματικού, τερμάτισε σε χρόνο 4.16,06, δηλαδή 4.16 ακριβώς. Στην προκριματική σειρά την οποία συμμετείχε ο Παπαστάμος, τερμάτισε δεύτερος, και τρίτος στην προκριματική σειρά που συμμετείχε ο Βλαχογιαννάκος, και το αποτέλεσμα είναι ο Παπαστάμος να είναι στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης και στην 8η θέση της συνολικής κατάταξης να είναι ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Μεγάλος άτυχος ο Δανιήλ Γουρτζίδης, ο οποίος ναι μεν τερμάτισε δεύτερος στην προκριματική του σειρά, αλλά ο χρόνος δεν ήταν ικανοποιητικός, καθώς τερμάτισε σε 4.17,1, με αποτέλεσμα να είναι ο ένατος καλύτερος χρόνος με τους πρώτους 8 της συνολικής κατάταξης να περνάνε στον τελικό. Ατυχία σκέτη.

Και απλά να πούμε ότι Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος θα ρηχθούν στην μάχη των 400 μέτρων ύπτιο στον τελικό στις 10 Αυγούστου, λέει ότι θα γίνει, οπότε σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Είναι μέχρι στιγμής. Στη συγκρότεια Διαμαντής. Δύναμη, δύναμη.

Και σήμερα στην κολύμβηση η μέρα ήταν γεμάτη με προκρίσεις, καθώς πέρα από τον Παπαστάμο και τον Βλάχο Γιαννάκο, στα 50 μέτρα πεταλούδα είχαμε και πρόκριση του Στέργιου Μάριου Μπίλα στα ημιτελικά και μάλιστα το πέτυχε με πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας την κούρσα σε 22,9 δευτερόλεπτα, 22,93 συγκεκριμένα.

Στα 100 μέτρα στο πρόσθιο προκρίθηκε και ο Βαγγέλης Ντούμας, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 1 λεπτό και 0,09 δευτερόλεπτα.

Και έτσι στα 18 του συνεχίζει ο Βαγγέλης Ντούμας στο αγώνισμα των 100 μέτρων στο πρόστιο. Απλά να πούμε ότι έχει ήδη ότι συμμετέχει σε 3 αγωνίσματα. Η τύχη ωστόσο δεν ήταν με το μέρος του Μάριου Ζαφυρόπουλου, ο οποίος έμεινε εκτός ημιτελικών, καθώς τερμάτισε σε την κούρσα σε 1 λεπτό και 2,6 δευτερόλεπτα. Ενώ κυριολεκτικά η πρόκριση κρίθηκε στο 1 λεπτό. Στο 1 λεπτό ακριβώς ήταν ο χρόνος της πρόκρισης και για 2,6 δευτερόλεπτα, δηλαδή για 2,5 δευτερόλεπτα αν το στρογγυλέψουμε, ο Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκε. Έκανε όμως μια τίμια προσπάθεια και ήταν πάρα πολύ κοντά στην 16άδα.

Την πρόκριση πήρε στον μεγάλο τελικό της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών η Ελλάδα στην σκυταλοδρομία. Η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση της προκριματικής σειράς με χρόνο 7 λεπτά και 9,5 δευτερόλεπτα. Η ομάδα της σκυτάλης 4x200 ελεύθερο της Ελλάδας αποτελείται από τον Δημήτρη Μάρκου, τον Ανδρέα Βαζέο, τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Κώστα Στάμου. Και μάλιστα αυτή η απόδοση ήταν πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς το πανελλήνιο ρεκόρ είναι σε 7 λεπτά και 9,1 δευτερόλεπτα. Και η μέρα μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πάρα πολύ καλά το πρωινό πρόγραμμα, καθώς η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, καθώς τερμάτισε στην έκτη θέση στην συνολική κατάταξη. Και μάλιστα στην προκριματική της σειρά τερμάτισε τρίτη με χρόνο 8 λεπτά, 33 δευτερόλεπτα και 76 εκατόστα, δηλαδή 8,8 και 33,7.

Τη μία πρόκριση μετά την άλλη έφερε η πρώτη μέρα της, της Ελλάδας στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι. Ενώ να πούμε για την ιστορία ότι η Βλάχου και η Αντωνιάδου αποκλείστηκαν έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια την οποία έκαναν. Εννοείται πως θα πούμε και αύριο περισσότερα πράγματα. Και από την κολύμβηση πάμε στον Στίβο, όπου σε λίγο θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

Και από το Παρίσι και έπειτα από το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, πάμε στον Στίβο, τον κανονικό Στίβο, τον κλασικό αθλητισμό. Καθώς εκεί έχουμε την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Σε μια διοργάνωση η οποία η Ελλάδα έχει μια αποστολή ρεκόρ. Αποστολή ρεκόρ με 59 αθλητές. 59 αθλητές. Και απλά να πούμε, καθώς αυτό μόλις ολοκληρώθηκε, ο προκριματικός στο Μήκος, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε άνετα στον τελικό με άλμα στα 8-26.

ότι το απόγευμα θα έχουμε τον πρώτο τελικό, την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε τελικό. Από τις 7.30 που ξεκινάει, ώρα Ελλάδος πάντα 7.30, το απογευματινό πρόγραμμα, θα έχουμε την μεικτή ατομική ανδρών του Απόστολου Παπαστάμου. Και το τελευταίο αγώνισμα του προγράμματος είναι ο τελικός της σκυταλοδρομίας 4x200 στους άνδρες, εκεί όπου θα είναι και η Ελλάδα. Οπότε για όποιον θέλει να παρακολουθήσει το απόγευμα, να ξέρει ότι θα έχουμε και τις και ελληνικές συμμετοχές στους πρώτους τελικούς της ημέρας, της πρώτης ημέρας της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Όλους αυτούς τους αγώνες, όπως και κάθε αγώνισμα στις διοργανώσεις και του υγρού αλλά και του κανονικού στίβου, θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ.

Και απλά να πούμε ότι σιγά σιγά το πρωινό πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του, στο Στίβο.

όπου το πρόγραμμα είναι γεμάτο, ήταν γεμάτο από ελληνικές συμμετοχές, με την Ραφαελίδου και τη Μαγκουγιά στην σφαιροβολία γυναικών, στους άντρες Φραντσεσκάκης Παπαναστασίου και Αναστασάκης, στα 100 μέτρα Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαηλία Σπανουδάκη, Μίλτος Δεντόγλου, Νίκος Σταματονικολός στα προκριματικά του μήκους. Και αυτή τη στιγμή αρχίζει και το δεύτερο γκρουπ της σφαιροβολίας ανδρών, με τους Φραντζεσκάκη, Παπαναστασίου και Αναστασάκη να είναι στην μάχη, ενώ στην σφαιροβολία έχουμε στις 2:40 τον προκριματικό, που συμμετέχουν ο Γενίκης, ο Μαχαίρας και ο Μουζενίδης.

0: Μπορεί σε λίγο να πάμε για διάλειμμα, αλλά εννοείται πως αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ. Και όταν μιλάμε για άλλα σπορ, μιλάμε για στίβο, κολύμβηση, βολέι, τα πάντα. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή απαγορεύεται να λείπει ο ένας και μοναδικός Ηρακλής Αθανασόπουλος, όπου θα συζητήσουμε τα στιβικά τα οποία έγιναν και τα στιβικά τα οποία έρχονται, καθώς έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα από 59-60 Έλληνες αθλητές. Ηρακλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Με κάνεις να νιώθω με αυτά που λες Ολυμπιονίκης. Κάνεις εκφώνηση, λες και ανεβαίνω σε βάθρο. Νικητή. Με έφτιαξες, ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, πάμε πολύ πολύ γρήγορα στα καλά νέα. Παρακάμπτουμε για λίγο τη Γιουτζίν, εκεί όπου τελείωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 20.
0: Εννοείται πως απλά να πούμε και στον κόσμο ότι η ενημέρωση θα συνεχίσει και μετά το διάλειμμα. Απλά κάνουμε την πρώτη αρχή.
1: Βεβαιότατα. Ξεκινάμε με Μίλτο Τεντογλού, ο οποίος στη δεύτερη του προσπάθεια, στο δεύτερο του άλμα, τώρα μόλις στον προκριματικό εκεί στο Μπίρμιγχαμ, στο στάδιο Αλεξάνδερ.
0: Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, Νότια Αγγλία. 8 μέτρα 26 πήρε πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αυριανός τελικός.

0: ακόμα ο αγώνας, έτσι. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Και μετέχει ο Σταματονικολός, ο οποίος δεν πάει καλά, δεν κινείται όσο καλά θα θέλαμε. Είδα ένα άλμα στα 8 μέτρα και 49.
0: Ναι.
1: Νομίζω 8 μέτρα 20 είναι το όριο πρόκρισης, βέβαια. Θα περάσουν και κάποιοι, θα περάσουν και αθλητές χωρίς να πιάσουν το όριο, θα περάσουν και αθλητές jumper, σάλτες με 8 μέτρα, με 8-5.
0: Ναι.
1: Για να δω, δεν βλέπω τον Φουρλάνη, βλέπω τον Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ λοιπόν μετέχει, για να δούμε, υπάρχει ο Φουρλάνη, θα το δούμε.
0: Ο Φουρλάνη, να ξέρεις, στο πρώτο του άλμα, βασικά το βλέπεις και εσύ, έκανε 7-73 και δεν έκανε καθόλου καλή αρχή.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Καθόλου καλή αρχή. Υστερή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, Νίκο, αυτή την καλή είδηση με τον Μίλτο. Ωραία. Αλλά η εκκίνηση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Ήταν πάρα πολύ καλή η εκκίνηση. Κακή. Γιατί μιλάω για τις δύο Μαρίες. Μιλάω για την Μαρία Μαγκούλια από την Κάλυμνο και μιλάω και για την Μαρία Ραφαηλίδου, τις δύο σφαιροβόλες. Είναι δύο κυρίες με 7-8 χρόνια διαφορά η μία από την άλλη, μεγαλύτερη βεβαίως η Μαγκούλια. Δεν μπόρεσαν να προσπεράσουν τα 15 μέτρα, δεν ήταν το όριο αυτό.
0: Και sorry που σε διακόπτω, απλά επειδή κάνουμε και παράλληλα και τις μεταδόσεις, ο Μιχάλης Αναστασάκης έχει μπει για την σφυροβολία, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του βολή στο δεύτερο γκρουπ.
1: Το παιδί από την Κρήτη, βέβαια. Ναι. Εκεί... Εδώ Νίκο μου, να πούμε ότι σφαίρα, μήκος, δηλαδή άλματα και ρήψεις έχουν τη στιγμή τους. Είναι, για μένα είναι αγωνίσματα της στιγμής. Έτσι. Δηλαδή
0: ισχύει.
1: Πραγματικά είναι μία ρήψη από τις 6, ωραία, δεν είναι όπως τα 1500 που η προσπάθεια πηγαίνει.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι μία
0: 72-05. 72 μέτρα και 5 εκατοστά είναι πολύ καλό ξεκίνημα, αρκετά καλό ξεκίνημα.
1: Καλό. Λοιπόν, μένουμε λοιπόν στις δύο κυρίες,
0: ναι,
1: οι οποίες θα τολμήσω, Νίκο μου, να το πω, πάτωσαν οι δύο κυρίες. Έμειναν 4,5 μέτρα πίσω από την πρώτη. Η πιο μακρινή βολή ήταν τα 19 μέτρα και 25 της Γερμανής, γεμίση μαύρη.
0: Ναι.
1: Δεύτερη η Τζέσικα Σίλντερ από την Ολλανδία με 19 μέτρα. Τρίτη η Οριόλ Ντόγκμο.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνε στη γραμμή. Μην κλείσεις. Επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο περιεχόμενο.
2: Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8:30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον

0: απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε εδώ με Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου είχαμε και εξέλιξη με τον Σταματονικολό που έκανε τελευταία προσπάθεια άκυρη στο Άλμα Ισμικός την ώρα που ήμασταν σε break.
1: Ακριβώς, ο Νικολάε, ο συνονόματος ο Νίκος.
0: Ναι. Και επίσης ο Κεσίδης, το μεγάλο ταλέντο του Κυπριακού Στίβου στην, στη σφυροβολία, έκανε μια προσπάθεια στα 74,2.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Νικόλα, να γίνουμε κριτές εδώ εσύ από εκεί από το μικρόφωνο σου και εγώ από το τηλέφωνο μου, ναι, και να δώσουμε τους 12 οι οποίοι προκρίθηκαν και οι 11 από αυτούς θα ανταγωνιστούν τον έναν και μοναδικό Μιλτιάδη Τεντόγλου. Mm-hmm. Ο Ματία Φουρλάνη διέκοψε την προσπάθειά του, έμεινε μόνο στην πρώτη προσπάθεια, δεν συνέχισε, άρα δεν θα τον έχουμε στον αυριανό τελικό. Έχουμε κρίμα λοιπόν σε αυτό.
0: Κρίμα, γιατί θα βλέπαμε, έναν ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Τεντόγλου, Φουρλάνη και Σαραμπόικοφ.
1: Ακριβώς. Και έρχεται τώρα μόλις επίσημα η οργάνωση. Και σε αυτό που είπαμε να πούμε οι δυο μας, Νίκο μου, το ποιοι έχουν προκριθεί μας επιβεβαιώνει, δίνει με κιού μεγάλο και κιού μικρό ποιοι έχουν προκριθεί. Είναι Φραντζέσκο Ετόρι Ιντσόλι από την Ιταλία, είναι αυτός που πέρασε με 8.34 το όριο από αυτόν τον αγώνα, από αυτό το σκέλος. Εουσέμπιο Κασέρες ο Ισπανός, 8.24, επίσης πρόκριση με όριο. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.20, επίσης το όριο, ο Βούλγαρος. Περνούν χωρίς όριο, με άλματα γύρω από τα 8 μέτρα, Χάιμε Γκουέρα Ισπανός, Σίμον Χάμερ, ο γνωστός δεκαθλητής από την Ελβετία, 8.10 η επιδοσή του. Γιάννη Σαμσόν από το Βέλγιο, 7.97, και Άρτσι Γκέο, ο ντόπιος ο Βρετανός, με 7.92. Δηλαδή, εδώ από αυτό το γκρουπ το δεύτερο, το πρώτο, έχουμε 7 προκριθέντες και άρα κατά συνάπεια έχουμε 5 από το έτερον, από το γκρουπ B.
0: Ναι, και απλά ενημερώνω μία γρήγορη, επιστρέφω για πολύ λίγο στην κολύμβηση.
1: Βεβαίως.
0: Για λίγο, και από ό,τι βλέπω, αν μπορώ να δω καλά, γιατί... Λάθος, εντάξει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι.
1: Συνεχίζουμε
0: κανονικά, νόμιζα ότι υπήρχε κάποια είδηση για ρεπεσάζ, αλλά όλα εντάξει.
1: Δεύτερο γκρουπ, Λούκα Μπόσκοβιτς ο Σέρβος, 8.33 με όριο, Μίλτος Τεντόγλου 8.26 με όριο και χωρίς όριο, δηλαδή με άλματα γύρω από τα 8 μέτρα ξαναλέω, ο Λέστερ Λέσκαϊ, ο Ισπανός, Γκέρσον Μπαλντέ, ανερχόμενος Πορτογάλος, νεαρός σε ηλικία, και Πιότρ Μέιντρισμπιλντ από την Τσεχία, 7.91. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είχαν άλμα πάνω από τα 7 μέτρα και 91 πήραν πρόκριση. Εδώ ο Νίκος Σταματονικολός δεν παίρνει πρόκριση. Επανέρχομαι, Νίκο μου,
0: ναι,
1: πλήρης απογοήτευση, 26η και 27η οι έδωμες, οι δυο Μαρίες, Μαρία Μαγκούλια 26η με 14.71, 27η η Μαρία Ραφαηλίδου 14.63, στον πάτο της κατάταξης. Το λέω και το φωνάζω, δεν πρέπει να επιλέγονται, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επιλογές, οι εκλέκτορες του ΣΕΓΑΣ πρέπει να προσέχουν, γιατί θυμίζω και τις δηλώσεις της Σοφίας Ακοράφα, της Προέδρου κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, που είχε δηλώσει ότι μεγαλώνει η αποστολή, αλλά αυτό είναι δύσκολο οικονομικά για μας. ΣΕΓΑΣ είναι μια πλούσια ομοσπονδία, από τις πλουσιότερες ομοσπονδίες. Η Προεδρίνα δεν πρέπει να κάνει τέτοιες δηλώσεις, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην υπάρχει τέτοιο ευτελές αποτέλεσμα από αυτές τις δύο κυρίες, 4 και 4,5 και 5 μέτρα πίσω από την πρώτη. Είμαι, νομίζω, Νίκο, ξεκάθαρος και τα είπα καλά.
0: Ναι,
1: περιμένουμε και τα άλλα παιδιά να μπουν στα προκριματικά τους. Πολλές Πολλά υποσχόμενος είναι το λέω, ο Γιώργος Φραγκογιάννης στο 400 μας, ή Γιώργος Φράγκς. Είδαμε λίγο πριν τους τρεις προκριματικές σειρές του αγωνίσματός του των 400 μέτρων. Έχει πάρει, τόσο καλός είναι ο Γιώργος, έχει πάρει πρόκριση για τον ημιτελικό απευθείας προνομιακά 11 της επίδοσής του. Πανελλήνιο ρεκόρ 44-88 είναι μια επίδοση με την οποία τον τελικό αυτών των αγώνων Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βγάζεις και χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ο Γιώργος πάει τουλάχιστον για τελικό και μετάλλιο και πιστεύω να τα καταφέρει.
0: Και νομίζω, λοιπόν, απλά για να προσθέσω λίγο σε αυτό που λες, πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχουμε 59-60 αθλητές στην αποστολή
1: πάρα πολύ
0: ανεβάζει πάρα πολύ τις προσδοκίες και των Ελλήνων για ένα μετάλλιο, αλλά δεν είναι το θέμα ότι ανεβάζει τις προσδοκίες, ανεβάζει και τις ελπίδες.
1: Νικόλα, θα κάνω μια αφαίρεση. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι, και είμαι σαφής και σκληρός. Αυτή η αποστολή είναι αποστολή ολίγων αστερών και πολλών τουριστών. Και μακάρι εύχομαι να μην αποδειχθεί αυτό. Δηλαδή αύριο οι δυο Μαρίες και ο Σταματολικολός να επιστρέψουν στην Αθήνα. Αλίμο να μείνουν 2-3 μέρες ακόμα εκεί και με δικαιούσουν ως τουρίστες. Ωραία, Νικόλαε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε αστέρες, Καραλής, Τεντόγλου, Φραγκογιάννης, Στεφανίδη, ναι. Και ξεχνάω κάποιους, Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα, για τους Σπρίντερ μιλάω τώρα,
0: ναι.
1: Αλλά οι τουρίστες είναι πολύ περισσότεροι. Ωραία. Αυτή η άποψή μου, Νίκο.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
1: Λοιπόν, πάμε στην ωραία Ελένη.
0: Πάμε, ωραία Ελένη.
1: Για μπανάκι ή στην κυρία Ιακωβάκη. Πώς το δες, αειδές. Άκι.
0: Ωραίο.
1: Πάμε στην κυρία Ιακωβάκη και μετά για μπανάκι στην ωραία Ελένη. Λοιπόν, αποδείχθηκε πολύ πολύ ωραία χάλκινη η ωραία Ελένη Ιακωβάκη. Ωραία, Νίκο μου, πάμε καλά μέχρι εδώ, κάναμε πολύ καλή εισαγωγή. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας, των νεανίδων, κατηγορίας κορασίδων, χρυσώθηκε στο Ευρωπαϊκό πριν από 25 μέρες. Μένουμε στη Γιουτζίν και στο Όρεγκον, όπου υπάρχει το ίδιο φαινόμενο όπως και εδώ στην Αττική. Πολλές φωτιές τριγύρω.
0: Ναι,
1: χόρτασαν καπνό οι αθλητές όσοι μετήχαν εκεί. Ωραία, λοιπόν. Η Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε την τρίτη θέση με πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας νεανίδων 55-99 και είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Νίκησε η Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτα από την Ρουμανία με 55-33, δεύτερη η Τούμι Ραμογκόπα από την Νότια Αφρική με 55-88. Η Ελένη κατάφερε το καλύτερο δυνατό, έτρεξε όπως ακριβώς γνωρίζει, μελέτησε την κούρσα της αλίμονο, ο μπαμπάς της είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, έτσι Νικόλα, ο γνωστός πρωταθλητής των 400 μέτρων με μεγάλες επιτυχίες, με ευρωπαϊκό τίτλο και παγκόσμιο στην ίδια ηλικία, σε μικρή ηλικία. Έχει μελετήσει μαζί με τον coach πάρα πολύ καλά αυτή την κούρσα και την προετοιμασία της Ελένης. Η Ελένη μας οικονοποίησε, μας ευχαρίστησε. Έτσι έχουμε 3 τα μετάλλια από τη Γιουτζίν. Έχουμε 2 αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Ευελίνα Μητροπούλου στο μήκος. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί τα 2 από τα 3 μετάλλια έρχονται από δρόμους, από δρομής. Όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, είμαι οπαδός των δρόμων, έτσι λάτρης των δρόμων, και κάπου κοντά βρίσκεσαι και εσύ νομίζω, έτσι Νίκο.
0: Δεν έχεις άδικο, όντως είμαι πολύ και εγώ, είμαι και εγώ πολύ του δρομικού.
1: Σημειώθηκε έντονος ανταγωνισμός εκεί στη Γιουτζίν, ωραίοι αγώνες. Υψηλές επιδόσεις από αθλητές, στους οποίους θα δούμε να μεσουρανούν αργότερα και εκεί μεγάλη η αποστολή μας και εκεί ίσχυσε λίγο πολύ αυτό που τόνισα για τον Μπρίμπιχαμ, ότι είχαμε αστέρες αλλά και τουρίστες εκεί στη Γιουτζίν. Δεν πειράζει, αυτά είναι θέματα του ΣΕΓΑΣ. Έκανε τη δηλωσή της η κυρία Σακουράφα, είπε ξεκάθαρα ότι είναι οικονομικά δύσκολο η διαχείριση μιας μεγάλης αποστολής για τον ΣΕΓΑΣ, να πάρει τα μέτρα της, να βάλει κόφτες. Μπορεί να βάλει κόφτες για να μην ξαναβρεθούν σε τέτοια αποστολή αυτοί που ευτελίζουν πραγματικά την εθνική αντιπροσωπεία, την όποια εθνική αντιπροσωπεία. Λοιπόν, Νικόλαε, να πάμε και να κλείσουμε με κάτι πιο τραγικό.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Μάλλον όχι, να μην το άκυρο, να μην το πω.
0: Εντάξει.
1: Ανέκδοτο, ανέκδοτο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Νικόλαε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλη τη Μαρία τη Σάκαρη.
0: Εννοείται.
1: Για μένα είναι μαράκι Σακάρη.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζεις από την αρχή. Λοιπόν, Αναστασάκης κάνει τη δεύτερη του προσπάθεια. Έκανε μια πρώτη προσπάθεια στα 72 και στα 72,5 72,05, να είμαι και πιο σωστός. Και τώρα απλά και τώρα έχει γίνει μια βολή η οποία φαίνεται να είναι κοντά στα 70. Η δεύτερη είναι χειρότερη, 71,84.
1: Δεν παίρνει πρόκριση με τέτοιες βολές ο Αναστασάκης. Δεν παίρνει πρόκριση.
0: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 18η θέση. Και αν δεν κάνω λάθος, περνάνε οι 12, οι 13.
1: Ναι, με τίποτα. Δεν βγαίνει πρόκριση με τέτοια. Οι αθλητές της μιας στιγμής, δηλαδή των βολών και των αλμάτων, πλην Τεντόγλου, μας στενοχωρούν. Λοιπόν, Νικόλα, πάμε στο ανέκδοτο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Μαρία Σάκαρη, για μένα μαράκι, γιατί τρελαίνομαι να την ακούω να μιλάει. Είναι πολύ ευαίσθητη, είναι εξωστρεφής και μιλάει όμορφα ελληνικά. Ωραία, λοιπόν, Μαρία Σάκαρη. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κόρη της Αγγελίκης Κανελοπούλου, είναι έτσι,
0: ναι.
1: Της μεγάλης τενίστριας του παρελθόντος. Και έχει επίσημο δεσμό, ο οποίος σε λίγο, σε ένα-δύο μήνες καταλήγει σε γάμο με τον Κώστα Μητσοτάκη, το γιό του πρωθυπουργού μας.
0: Ναι.
1: Τα είπα καλά, Νίκο μου, είναι έτσι.
0: Όπως τα είπες, ακριβώς.
1: Τα είπα καλά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί στη Γιουτζίν, μια από τις αθλήτριες οι οποίες έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και διακρίθηκαν, κατάφεραν ρεκόρ και όλα τα υπόλοιπα, είναι εντάσσονται στα αστέρια, ωραία, και είναι πώς θα το πούμε, είναι και η συγκυμωμένη της Ελένης Ιακωβάκη,
0: ναι.
1: Το ίδιο δωμάτιο, τέριαξαν αυτά τα δύο κορίτσια. Μιλάω εδώ, πρόσεξε Νικό μου, κάποιοι δεν έχουν εστιάσει, μιλάω για την Δανάη Ντόρα Μπακογιάννη. Σου λέει κάτι το όνομα αυτό?
0: Η κόρη του Μπακογιάννη.
1: Του Κώστα Μπακογιάννη, η εγγονή της Ντόρας.
0: Ναι.
1: Εξού και Δανάη Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε λοιπόν και ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο η Δανάη, η Ντόρα, μας εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο, υπερέβαλε αυτόν εκεί στη Γιουτζίν, στην κατηγορία της, είναι εμποδίστρια, 100 μέτρα εμπόδια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και πραγματικά όποιος εισέλθει στην ιστοσελίδα μου, δρομικανία.gr, θα δει ότι στα πανηγύρια εκεί επί της εξέδρας με την Ελένη Ιακωβάκη, πρώτη που την συγχαίρει και χαμογελά και αγκαλιάζει την Ελένη, είναι η Δανάη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νικόλα, στο ανέκδοτο.
0: Πάμε απλά μία γρήγορη, ναι, ξανά γρήγορα. Σε διακόπτω, γιατί πάλι έχουμε και την ενημέρωση. Πρώτη βολή του Γενίκη
1: στη
0: σφαιροβολία,
1: ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση ο Έλληνας αθλητής, καθώς η βολή του έφτασε στα 19,37 μέτρα.
1: Πολύ καλή βολή. Εδώ πάμε για πρόκριση. Εδώ πάμε, μπράβο στον Κώστα.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική αρχή, μια πάρα πολύ καλή αρχή.
1: Οι στιγμές που λέμε,
0: ναι.
1: Νικό, έτσι, οι στιγμές. Δηλαδή, στα άλματα και στις ρήψεις, έχουμε κάτι σαν το βόλεϊ, ότι κάθε σετ είναι
0: ξεχωριστός, σωστός,
1: ξεχωριστός αγώνας. Δεν είναι 400 μέτρα που αν δεν τρέξεις καλά το πρώτο κατοστάρι δεν θα πας καλά στη συνέχεια.
0: Σωστός, έτσι. Σωστός.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο ανέκδοτο.
1: Πάμε λοιπόν, Νίκο, επί του θέματος. Όταν το Ελενάκι, η ωραία Ελένη, κατέκτησε την πρόκριση για τον τελικό, ανέβηκαν φωτογραφίες της και βίντεο της με δηλώσεις στην σελίδα Facebook του Σέγα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ όμορφα και ωραία, καλά κάνει. Ο Σέγας προβάλλει το γεγονός κλπ. Όμως, από κάτω έτρεξαν κάποια σχόλια. Ένα αφορά και όλα αυτά που είπα λίγο πριν, την οικογένεια του Πρωθυπουργού μας. Ωραία. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί όποια άποψη και να έχουμε για τον πολιτικό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοιες ιδεολογίες σε βάρος της οικογένειάς του. Λοιπόν, ένας απίθανος τύπος από την Κρήτη, ο οποίος δηλώνει και μάλιστα καταγόμενος από την ηρωική Κανδανό, την μινωική και ηρωική Κανδανό που έδωσε το αίμα της κατά τη μάχη της Κρήτης και μετά με πολλούς νεκρούς και εκτελεστέντες, έτσι λοιπόν ανέβασε ένα post. Ωραία, γράφει, ξεκινάει και γράφει. Προσέξτε, Αγροατές και Νίκος, ξεκινάει και γράφει. Ναι. Ένα μεγάλο μπράβο, τιμή για την Ελλάδα μας, εννοείται για την Ελένη. Από εκεί πέρα ο τύπος ξεφεύγει και γράφει. Άλλες κρατούν ρακέτα και πατώνουν στην παγκόσμια κατάταξη. Αναφέρεται σαφώς τη Μάρια Σάκαρη. Ναι. Συνεχίζει και ξεφεύγει ακόμα περισσότερο και πηγαίνει σε ύβρις. Σε ύβρις για τον δεσμό της Μαρίας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο για Κύπρο, γιατί αφορά την Κύπρο αυτό το νέο. Καθώς ο Κεσίδης, ο Ιωσήφ Κεσίδης, κάνει αυτή τη στιγμή την δεύτερη του βολή και πετυχαίνει εθνικό ρεκόρ K23 με τη βολή να καταλήγει στα 75,48 μέτρα. Αυτή η βολή, όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να δώσει και πρόκριση.
1: Άνετα, ο Κεσίδης στόχη, είναι δοκιμασμένος, διακρίνεται, έχει μαζέψει μετάλλια παρά των μικρών της ηλικίας του, το είπες, είναι 22 ετών, κάπου εκεί είναι το παιδί αυτό. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζω και κλείνω λοιπόν, ναι, ναι. Με το ανέκδοτο. Ο τύπος λοιπόν καθιβρίζει χιδέα το δεσμό της Μαρίας Σάκαρη και του Κωστάκη και του Κώστα Μητσοτάκη. Ωραία. Και επίσης δεν αντιλαμβάνεται ο τύπος αυτός αυτό που είπα, ότι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, παραπάνω μάλλον, αν ανέβει παραπάνω στο σήμερα, θα βρει φωτογραφία, αυτή τη φωτογραφία της Ελένης Ιακωβάκη, να είναι αγκαλιά η μία στο στίβο και η άλλη έχει κατέβει στα κάγκελα από την εξέδρα, να είναι αγκαλιά με το έτερον διακρινόμενο μέλος σε αθλητικό επίπεδο και εξαχυσίας συγγενής με την Μαρία Σάκαρη, μιλάω για την Δανάη Ντόρα Παγκογιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι χιδεότητες που δεν πρέπει να επιτρέπει, πρέπει να μεριμνήσει τώρα ο Σέγας να σβήσουν αυτές οι χιδεότητες. Νομίζω είναι, αυτό αφορά το Πανελλήνιον. Πώς σχετίζεται τώρα ένας δεσμός, ένας γάμος, με το τι κατάφερε η Ελένη, θα τρελαθώ. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι πολύ απλό.
0: Συνεχίζουμε. Πρώτη προσπάθεια του Μαχέρα, άκυρη.
1: Ιάσονας Μαχέρας,
0: σφαιροβολία επίσης, άκυρη πρώτη προσπάθεια του Έλληνα αθλητή.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεφύγουμε λίγο μου λιγάκι και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Τρίτη εθνική, ποια ομάδα υποστηρίζεις?
0: Τρίτη εθνική.
1: Στους 12 ομίλους.
0: Δεν μπορώ να κρύψω εκεί πέρα. Αναγκαστικά θα καρφωθώ. Λόγω της καταγωγής μου, μία είναι η ομάδα και λέγεται Απόλλων Σμύρνης.
1: Τέριασμα και σε αυτό, Νικόλα μου. Τέριασμα και σε αυτό. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε με τον Απόλλωνα. Εμένα η μήτρη μου με γέννησε εν πωλής μέσα στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ριζουπολίτης γεννήθηκα. Ωραία, άκου να δεις. Στην εξέλιξη έγινα εκάκι. Ωραία. Λοιπόν,
0: okay.
1: Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα τρίτης εθνικής. Θα λέω καλά, Νίκο, με
0: εννοείται. Απόλλωνα, εθνικό, ναι. Πειραιός, Ιωνικό.
1: Ιωνικός, Μύκονος, Παναξιακός. Ωραία, τα είπαμε καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Και πάει λέγοντας. Συμπαθούμε βέβαια για Χαρναϊκό, ο οποίος επανήλθε μετά από 7 χρόνια. Καλά τα λέω.
0: Εννοείται.
1: Γείτονας ο Χαρναϊκός, πώς απέχει από το σταθμό, 2 χιλιόμετρα, 3.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Το γήπεδο, κάτι ναι. Τέτοιο. Θα έχουμε ένα καλό προδάσημα. Αλλά Νίκο μου, κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε το μέγα ντέρμπι που δεν πρέπει να χάσει κανένας την πρώτη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής είναι. Είναι αυτό μεταξύ Πανεγιαλίου Παναχαϊκής.
0: Στο Αίγιο. Ναι, όπα, μισό, επειδή τώρα το μαθαίνω κι εγώ, γιατί τώρα δεν... Έχουμε ντέρμπι Πάτρας πρώτη αγωνιστική, μαύρη θύελα εναντίον της
1: Παναχαϊκής. Παναχαϊκής. Με Τούρκο επενδυτή η Παναχαϊκή. Με Τούρκο πρόεδρο. Έτσι.
0: Αυτά
1: έχουμε
0: είναι.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Αυτά είναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο κλείσιμο, γιατί και έδωσες και ωραία είδηση ότι θα έχουμε ντέρμπι πρώτης αγωνιστικής, το ντέρμπι της Πάτρας. Και νομίζω όντως θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα ΓΑΜΕ Εθνικής.
1: Τσαχάιας,
0: ναι.
1: Είναι σωστά χωρισμένοι.
0: Ισχύει.
1: Για παράδειγμα, να προσέξουν όλοι τον Παναξιακό, την ομάδα του Κώστα Μανολά, να προσέξουν όλοι τον ΑΟ Λουτρακίου, την ομάδα που έχει πάρει τον Βέλιτς ως προπονητή. Είναι η ομάδα η οποία έχει πίσω της την οικογένεια της εταιρείας Βαρδινογιάννη. Ωραία. Mm-hmm. Μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό, δεν πάμε στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για απλή χορηγία και τέτοια πράγματα. Έτσι, mm-hmm. Νικόλα.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν Απόλλωνας, είμαστε Αχαρναϊκός, είμαστε ΑΟ Λουτρακίου, είμαστε με το καλό ποδόσφαιρο είμαστε. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ωραία, με το καλό ποδόσφαιρο και το σωστό αθλητισμό. Πάντα.
1: Και εδώ έχουμε και κάτι σημαντικό. Χαμηλά στην ΑΕΣ3 μπαίνουμε και το πίνουμε και το παίρνουμε και λίγο πριν αρχίσει το ματσάκι. Τα λέω καλά.
0: Σωστός.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα κρύψω. Όταν ήταν ΓΑΜΕ Εθνική ο Απόλλωνας, είχα πάει αρκετές φορές και είχα δει τον Απόλλωνα. Δεν μπορούσα. Ξέρεις τι. Απ' τη μια χαιρόμουν που πήγαινα και έβλεπα την ομάδα μου, αλλά είναι κακό τέτοιες ομάδες να είναι. Το λάδι κειμενικά να μην είναι πρώτη κατηγορία.
1: Μα την κρέμασε ο Βενέτη σε εισαγωγικά, μην λέω επώνυμο, λέω την εταιρεία του. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε. Εντάξει, ναι.
1: Ωραία, την κρέμασε στα ίσια και έφυγε με ελαφριά πηδηματάκια. Το έχουν κάνει πάρα πολύ αυτό. Δε σπηλαδάκι στη Λάρισα και αλλού. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Mm-hmm. Κλείνουμε με αυτό. Έχουμε πάλι αύριο συνάντηση.
0: Εννοείται.
1: Στον αέρα, να τα πούμε διεξοδικότερα.
0: Και, και εννοείται θα πούμε και πολλά πράγματα ότι έχει γίνει την πρώτη μέρα σε Στίβο, Κολύμβος και
1: Φινόμου. Ελπίζω να μην λειτουργήσω ως μαυρόγατος και τελικά οι 12 που έχω υπολογίσει ότι δεν έπρεπε να ταξιδέψουν στον Πύριμπιχα, μην γίνουν 15 και 20. Ωραία, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Αυτά, θα τα πούμε διεξοδικά αύριο.
0: Να σε καλά, Ηρακλή, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, τα λέμε.
0: Να σε καλά, γεια.

Ηράκλης Αθανασόπουλος, με Στίβο και μη. Με Στίβο και μη. Πραγματικά την. Και νομίζω ήταν. Πέταξε και πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε τον Απόλλωνα. Όχι τον Απόλλωνα, ότι έχουμε ντέρμπι Πάτρας. Ντέρμπι Πάτρας λέω. Ντέρμπι Αχαΐας ανάμεσα στην Μαύρη Θύελλα, την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή λέω Μαύρη Θύελλα. Συγχωρέστε με, τον Πανεγιάλιο Μαύρη Θύελλα. Γιατί αυτή είναι η κανονική Μαύρη Θύελλα. Και την Παναχαϊκή, εντάξει. Αναμένεται να δούμε πολύ ωραία πράγματα στη φετινή γάμα εθνική. Αλλά ναι, εγώ πάντως δεν το κρύβω ότι ναι, θέλω τον Απόλλωνα πίσω στην πρώτη κατηγορία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάπου εδώ η πρώτη εκκίνηση ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, Αντριάννα Πούγιου, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τις εξελίξεις που έχουμε στα άλλα σπορ, καθώς δεν θα έχουμε μόνο Στίβο και Γρό Στίβο αυτές τις μέρες. Θα έχουμε αρκετά αθλήματα και θα έχουμε και καλεσμένους. Απλά κλείνοντας, ολοκληρώνουμε την εκπομπή με την μετάδοση της προσπάθειας του Μουζενίδη στην σφαιροβολία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο προκριματικός της σφαιροβολίας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε την μετάδοση και είναι η βολή στα 18 μέτρα και 0,3 εκατοστά. 18 και 3 εκατοστά είναι η βολή του Μουζενίδη. Είναι η πρώτη βολή από τις τρεις που έχει κάθε αθλητής στην διάθεσή του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στον Ελλάδα Sports 94,3. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: όλος ο κόσμος. Βέλβιτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8 και 26 πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους. Για μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Προκρίθηκε στον τελικό της φυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με καλύτερη βολή στα 75,22. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Στέργιος Μπίλας πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22,93 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Αντίστοιχη πρόκριση πέτυχε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Πάνωπλο στη γραμμή κρούσης ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, ενώ επέστρεψαν οι Τετέι και Ντέζερς. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Τσάπρας. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την εντεκάδα θέτει και ο Τσέριν. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης του Ζώτα Σίλβα σε θέση επιτελικού μέσου αντί του Τσικίνιο. Τα διαδικαστικά μένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του Σέντερφορ Λουκα Γιώβιτς. Πιθανή αποχώρηση των Πενράις και Ελίασον από το δικέφαλο, με την Ιντερνασιονάλ να ενδιαφέρεται για τον Σουηδό Εξτρέμ και τη Ρέιντζερς για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Διαψεύδουν στην Ένωση για τον 24χρονο χαφ της Λεύσκης Σόφιας Ακράμ Μπουράς. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην 11η των πρωταθλητών Ελλάδος στον τελικό του Super Cup με τον Όφι. Η τακτική βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ και τάχα άλλοι. Στα ραντάρ των Σπρόμαυρων βρίσκεται ο 26χρονος φόρτης Φέγενορντ Κάσπερ Τέξτεντ, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Σε κυκλοφορία τέθηκε το τελευταίο πακέτο των εισιτηρίων διαρκείας του δικεφάλου του Βορρά. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρής για το δεξιό άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλάγιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθραϊκό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Λορέντσο Ντίκμαν από τον Όφι. Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη βρίσκονται οι κριτικοί. Αποσύρθηκε σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ της ΑΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. UEFA, AFC και CONCACAF συνυπογράφουν κοινή επιστολή κατά του Τζιάννη Ιφαντίνο. Ζητάμε να διατηρηθεί ενότητα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σοκ στην Μπαρτσελώνα με τον Μπαρτατζή, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην προπόνηση των Καταλανών. Από το ιατρικό επιτελείο των Μπλαουγκράνα εκφράζονται φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν απουσία για μεγάλο διάστημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8 και 26 πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Προκρίθηκε στον τελικό της φεροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με καλύτερη βολή στα 75 και 22. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αιγούριου Στίβου στο Παρίσι, ο Στέργιος Μπίλας πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22,93 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Αντίστοιχη πρόκριση πέτυχε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Πάνοπλο στη γραμμή κρούσης ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία ενώ επέστρεψαν οι Τετέι και Ντέζερς. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Τσάπρας. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξιά άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την εντεκάδα θέτει ο Τσέριν. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης του Ζώτα Σίλβα σε θέση επιτελικού μέσου αντί του Τσικίνιο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολαίου του Σέρβου Φόρ Λούκα Γιώβιτς. Πιθανή αποχώρηση των Πεν Ράις και Ελίασον από το δικέφαλο με την Ιντερνασιονάλ να ενδιαφέρεται για τον Σουηδό Εξτρέμ και τη Ρέιντζερς για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Διαψεύδει η ένωση για τον 24χρονο χάφ της Λεύσκης Σόφιας, Ακράμ Μπουράς. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδος στον τελικό του Super Cup με τον Όφι. Η τακτική βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπόντοφ και τα Χάλι. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 26χρονος φόρ της Φέγενορντ Κάσπερ Τέξτεντ σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Σε κυκλοφορία τέθηκε το τελευταίο πακέτο των εισιτηρίων διαρκείας των Ασπρόμαυρων. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Λορέντζο Ντίκμαν από τον Όφι. Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη βρίσκονται κριτικοί. Αποσύρθηκε σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. UEFA, AFC και CONCACAF συνυπογράφουν κοινή επιστολή κατά του Προέδρου της FIFA Γιάννη Φαντίνο. Ζητάμε να διατηρηθεί η ενότητα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

0: Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερ Μονάχου για τον 31ετών Πορτογάλο χαφ Ζωάο Παλίνια, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Σοκ στην Μπαρτσελόνα με τον Μπαρτατζή, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην προπόνηση των Καταλανών, με το ιατρικό επιτελείο τον Μπλαουγκράνα να εκφράζει φόβους για σοβαρό τραυματισμό, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν απουσία για μεγάλο διάστημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Διάβαζα σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η εφημερίδα του Συνταχτώ, λοιπόν, στο σημερινό πρωτοσέλιδο λέει: Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Από κάτω γράφει κυβερνητικό αλαλούμ. Ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Φοβερά πράγματα, παιδιά, έτσι. Ζητάνε και τα αρέστα. Ενώ διάβαζα σε κάποιο site, είδα ότι έχουν ξεσηκωθεί εκεί στην Αρκαδία για τις ανεμογεννήτρες που ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη και καταστρέφουν το περιβάλλον.

0: Εκεί οι αρκάδες διαμαρτύρονται και λένε ότι βλέπουν να πνίγεται ο χώρος εκεί, οι ωραίες περιοχές από τις ανεμογεννήτριες και από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να πνίγεται λοιπόν η περιοχή από αιωλικά πάρκα. Από φωτοβολταϊκά και τεράστιους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες λιθίου.
1: Τερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποδιστής. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, στο διάστημα αυτό θα είμαστε μαζί 6 με 8, αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε τώρα, ένα απογευματινό διωράκι. Έλεγα λοιπόν πριν πέρα στις διαφημίσεις ότι είναι ανάστατη η κάτοικη στην Αρκαδία και ειδικότερα στην Δόρυς Αρκαδίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Γιατί όπως λένε, η περιοχή πνίγεται στα επιχειρηματικά συμφέροντα και πνίγεται από αιωλικά πάρκα φωτοβολταϊκά και τεράστιους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες λιθίου.

ακόμα στις περιοχές Αραχαμίτες και Μάναρη ξεφυτρώνουν βιομηχανικές μονάδες σε μπαταρίες απόστασης αναπνοής από τα σπίτια της Δόρισσας, αλλά και δίπλα στη λίμνη Τάκα.

Καλησπέρα. Ναι.

Στη συνέντευξη που έκανε και έδωσε ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι λάθος που κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα, θα επιστρέψει.

μεταξύ, ΑΕΚ έδωσε δημοσιότητα τη νέα φανέλα για τις εντός έδρας αναμετρήσεις. Θα κάνει η πρεμιέρα στο μάτς με τον Όφη την Τετάρτη.

Ένα μεταξύ άλλων συνέντευξη που έδωσε λοιπόν, στη συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρει ότι του χρόνου θα φέρω τον Γιόκιτς. Έκανε πρόταση στον Ντένβερ να εξαγοράσω τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Μιας και προηγουμένως μιλάγαμε για φωτιές, να πούμε έχουμε ενίσχυση δυνάμεων που κρίθηκε απαραίτητη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινόχωμα Καβάλας. Εκεί πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, ανάρπαστα έγιναν τα στήρια του ΕΦΕ εν ώψη μεγάλης αναμέτρησης για το Super Cup με την ΑΕΚ που θα δεξαρθεί στο Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη, είπαμε παιδιά, 12 του μηνός στις 8 το βράδυ. Στις 2 ημέρες από τώρα δηλαδή. Τη στιγμή που θα τελειώνει η εκπομπή τότε ο διαφωτιστής Τετάρτη 6 με 8 θα αρχίζει το μάτς αυτό. Συγκεκριμένα οι κριτικοί ανακοίνωσαν sold out καθώς περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν, δείγματος του ενθουσιασμού των φίλων της ομάδας για την αναμέτρηση απέναντι στην Ένωση που ενδέχεται να τους χαρίσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Το ίδιο βέβαια επιθυμεί από την πλευρά της και η ΑΕΚ, παιδιά.

Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ για το μάτς τη Ρεβάνς με την Νεϊμέγγεν, μεταξύ άλλων τόνισε πρέπει να κερδίσουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Περισσότερα όμως για τη συνέντευξη τύπου αυτό για το συγκεκριμένο μάτς, κομβικό για τον Ολυμπιακό, έτσι. Θα μας πει σε 7.30 ο Κώστας Αμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που βρίσκεται στην Ολλανδία. Θα μας πει και τα νέα για τις τελευταίες προπόνησεις εκεί του Ολυμπιακού. Θα έχουμε πλήρες περιεχόμενο.

Μιας και αναφέραμε για τα Super Cup, την ΑΕΚ και την νέα εμφάνιση ομάδα στα παιχνίδια της Ένωσης, να πούμε ότι η Ένωση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, όπως λέει το ρεπορτάζ, τόσο για την παραχώρηση του James Penn Rice, όσο και εκείνη του Νίκλας Ελίασον. Στην περίπτωση του Σκοτζέζου αριστερού μπακ, η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Rangers για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Οι κυτρινόμαυροι έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν σε προχωρήσουν σε αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας και όλα δείχνουν ότι ο Πεν Ράις φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από την Ένωση, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να υπενθυμίσω ότι 27χρονος αμυντικός αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ούτε και να πείσει με τις εμφανίσεις του για την σταθερότητα που χρειάζεται να υπάρχει στην ομάδα. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθεί να είναι η νέα καλό όνομα στην αγορά της Σκωτίας, κυρίως λόγω της παρουσίας του στη Χάλτς, όπου είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν. Οι Rangers, όπως λέει το ρεπορτάζ, έχει ήδη καταθέσει δύο προτάσεις στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Penn Rice, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό στους βασικούς όρους της μετακίνησης. Στη συμφωνία αναμένεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, οι Jets φέρνται να έχουν έρθει σε συμφωνία και με την πλευρά του Penn Rice, ενώ αυτό που απομένει είναι να βρεθεί λύση σε μια τελευταία οικονομική λεπτομέρεια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα φαίνεται να υπάρχει διαφορά στο ύψος του ενοικίου που θα καταβάλει οι Rangers για τον δανεισμό του. Η σκοτσέζικη ομάδα αναμένεται να επανέλθει με νέα προσπάθεια και πρόταση προκειμένου να γεβηρωθεί η συγκεκριμένη απόσταση. Και όπως αλλά δείχνουν, αυτό θα συμβεί. Επίσης, πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ βρίσκεται και ο Νίκλας Ελίασον, με την Ιντερνασιονάλ να έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές της για την απόκτηση του Σουηδού Extreme. Σύμφωνα μάλιστα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο τον Λούκας Ντίας, η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ αφορά τον δανεισμό του Ελίασον με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ, αλλά και οψιόν αγοράς το Σεπτέμβριο του 2027 στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν, το ποσό των 2,5 εκατομμύριων ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί στην ΑΕΚ σε τρεις δόσεις. Έτσι λοιπόν, η Ένωση βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο σημαντικές αποχωρήσεις από το ρόστερ της, και με τον Penn Rice που φαίνεται να οδεύει προς τη Rangers και τον Ελίασον που φαίνεται να οδεύει προς την Ιντερνασιονάλ.

Κύφισσα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μανώλη Μπόκο, ο οποίος βέβαια συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Πανσεραϊκό. Η ΠΑΕ Κηφισιά με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον παίχτη για την παρουσία που είχε στην ομάδα και για όσα πρόσφερε. Ο Μάνος Μπόκος εντάχθηκε στο έψυχο δυναμικό της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2021, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, με συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 τόσο το 2023 όσο και το 2025, αλλά και με έντονη παρουσία στις διαδοχικές προκρίσεις Κηφισιάς στο κύπελλο Ελλάδας σε όλη αυτή την πενταετία.

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Τουρκία, που ένας Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη μετά από δημοσιεύσεις του περί ενδιαφέροντος της Γαλατά Σαράι για τον Τζαμάλ Μουσιάλα,

Έτσι λοιπόν ο ρεπόρτερ από τα δημοσίευματα για τον Τζαμάλ Μουσιάλα κατέληξε να συλληφθεί από την αστυνομία. Είναι ο Μπουρχάν Τζαν Τερζή, συνελήφθη για αδιάδοση ψευδών πληροφοριών. Με την Γαλατά να έχει διαψεύσει σε δύο περιπτώσεις ότι κινείται για τον μέσο επιθετικό της Μπάγερ Μονάχου. Ο δημοσιογράφος λοιπόν μετά από αυτά τα δημοσιεύματα και τις διαψεύσεις από την ομάδα Γαλατά βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία εκεί του Μπακριζή. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα χωρίς να του επιβληθεί κάποιος περιορισμός.

Να πάμε στη Νέα Αρτάκη και ενώ συνεχίζονται παντού, παιδιά, οι μεταγραφές, έτσι όπου τη μεταγραφή του Φίλιππα Ακριώτη στην ΠΑΕ Βόλος ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης, συγχαίροντας έτσι τον νεαρό ποδοσφαιριστή, τους προπονητές αλλά και την οικογένειά του. Ο Φίλιππος λοιπόν Ακριώτης, το νέο απόκτημα της ΠΑΕ Βόλος από την ομάδα της Νέας Αρτάκης. Είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημίων του ΑΟ Νέας Αρτάκης Παύλα ΑΟ Κιζίκου. Κατάφερε λοιπόν μετά από σκληρή δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση στους στόχους του να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, παίρνοντας μεταγραφή στην ΠΑΕ Βόλος. Έκανε το μεγάλο άλμα, όπως λέμε.

Έχουμε και καλησπέρα από το φίλο μας ο Στέφανος από το Περιστέρι. Για το κύπελλο Ελλάδος ρώτησε και ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Η πρώτη φάση θα είναι 17, 18, 19 Αυγούστου. Και League Phase, πρώτη αγωνιστική 1, 2, 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική 15, 16, 17 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική 27, 28, 29 Οκτωβρίου. Και πέμπτη αγωνιστική 1, 2, 3 Δεκεμβρίου. Τα play-offs θα είναι για τις ομάδες 5-12 μονά μάτς 22-23 Δεκεμβρίου. Προημιτελικά μονά μάτς 12-13-14 Ιανουαρίου. Τα ημιτελικά πρώτο μάτς 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου. Η ρεβάνς 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Και ο τελικός είναι 22 Μαΐου.

Στην πρώτη φάση του κυπέλλου θα λάβουν μέρος 14 ομάδες σε 13 της Super League. Και ο τροπέχος του κυπέλλου Ερασιτεχνών 2025-26, ο ΑΟ Τρίκαλα. Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν άνευ αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο αγώνας του πρώτου προγραμματικού γύρου θα είναι μονός, θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου του 2026 και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Άρα από τις 11 Αυγούστου ξεκινάει το κύπελλο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια θα ακολουθηθεί εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.

Άρα λοιπόν ο πρώτος αγώνας θα είναι 11 του μηνός, 11 Αυγούστου, φίλε Στέφανε. Μετά έχουμε αυτό το τριήμερο 17, 18, 19 Αυγούστου. Και οι υπόλοιπες ημερομηνίες, όπως σας ανέφερα, όπως έχουν.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Free game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ 943 Ελλάδα Sports. Όπως είπαμε λοιπόν στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 943 ή 94,3, το ίδιο πράγμα παιδιά είναι, έτσι. Ξεκινήσαμε 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, θα είμαστε εδώ για μία ώρα ακόμα αυτό το απογευματινό διήμερο σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης. Να συνεχίσουμε και με άλλες μεταγραφές. 22χρονος μέσος ο Τάσος Σημεωνίδης από όλες τις κατηγορίες. Έτσι, παιδιά, γιατί ρωτάνε και πολλοί φίλοι και οφείλω και εγώ να ενημερώνω. Λοιπόν, 22χρονος μέσος Τάσος Σημεωνίδης με παρουσία στα τμήματα αποδομής του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γιούχτα. Ομάδα που εδρεύει στην Κρήτη. Είναι 22χρονος Κιλκισιώτης μέσος, γεννήθηκε 6 Ιουλίου του 2004 και με ύψος 1,74 έχει ήδη καταγράψει σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο. Έχει χρηστεί διεθνής το νέο απόκτημα του Γιούχτα Τάσος Σημεωνίδης με την Εθνική K19. Έχει περάσει, όπως είπαμε, από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από την Ακαδημία Αλέξανδρος Κιλκής. Σημαντικός σταθμός στην πορεία του αποτέλεσε και ο Παναθηναϊκός με τον οποίο υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2023. Μάλιστα συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ αγωνίστηκε τόσο με την ΚΑΠΑ 19 όσο και με την δεύτερη ομάδα του Τριφυλιού τότε. την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 έπαιξε με το, στην τρίτη εθνική με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Στον αντίποδα, παρότι από το Γιούχτα ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουνίου επιστροφή του Μάνου Βουιδάσκη, τελικά δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα των Αρχανών τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επαγγελματική είναι η λόγη του διαζυγίου σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας.

ο πρώην πλάγιος επιθετικός Αστέρα Τρίπολης Β, ο Αλέξανδρος Κεδίκογλου. Αλέξανδρος λοιπόν Κεδίκογλου είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

σχετικά με τη μεταγραφή του νεαρού του Φίλιππου Ακριώτη από τη Νέα Αρτάκη στην ΠΑΕ Βόλος. Είναι ένα σημαντικό ακόμα γεγονός που αποδεικνύει ότι η υπομονή, η επιμονή και η σκληρή σίγουρα προσπάθεια στο τέλος επιβραβεύονται.

Να πάμε στο γενικό χάντμπολ, όπου και εδώ έχουμε μεταγραφές, όπου τα χρώματα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να φοράει και τη νέα σεζόν. Οπότε έχουμε ανανέωση στο χάντμπολ γυναικό, η Νινάρια Αλμέιδα. Είναι γεννήθηκε το 1993, έχει ύψος 1,79. Με την Βραζιλιάνα διεθνή τερματοφύλακα να ανανεώνει το συμβόλαιό της με το δικέφαλο του Βορρά για μία ακόμα χρόνια. Μπορείτε να συνεχίσετε να θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber το 6939-943-943. Λιγότερος ο κόσμος φέτος που πήγε διακοπές. Το βλέπω αυτό και σε διάφορες περιοχές όπου έχει περισσότερα αυτοκίνητα. Τέτοια εποχή, άλλες πιο προηγούμενες χρονιές ήταν άδεια η Αθήνα. Δυστυχώς η οικονομική καταστροφή και η πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει καθυλώσει τον κόσμο. Ο οποίος δεν μπορεί να πάρει ανάσα με κάποιες έστω και ολιγοήμερες διακοπές. Και το έλεγα και το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Έλεγα τις τιμές που έχει ένα ταξίδι σε νησιά στην Ελλάδα, που είναι ακριβότερο από εξορμήσεις στο εξωτερικό.

Και διάβαζα την πρόκληση να δώσει και Market Pass και πάλι ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το τυράκι, παιδιά. Έτσι έγινε και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Έδωσε κάτι ψηλά με το Market Pass. Την πάτσαν κάποιοι. Ένας φίλος μου το έλεγε πριν τις δεύτερες εκλογές. Μου έλεγε ότι είδαμε λεφτά από το Μητσοτάκη. Τώρα όμως συνεχίζει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, μεταφορικά το λέω, έτσι. Και μου λέει, είχες δίκιο, Φώτη.

με το Market Pass και την ψηλή κατζούρα. Δεν μπορεί να ανορθώσει οικονομικά ο Έλληνας και να πάρει ανάσα. Ο Έλληνας που έχει βάλει πλάτη στα μνημόνια για να σώσει τις τράπεζες, παιδιά, έτσι. Και το ευχαριστώ των τραπεζών απέναντί τους στον ελληνικό λαό. Ήταν και είναι να του παίρνει τα σπίτια. Και κυκλοφορεί ένα βιβλίο που έχει γράψει ο τραπεζίτης ο Σάλλας με τίτλο «Τι έφταξε και έφτασε η Ελλάδα εδώ πέρα», από ό,τι θυμάμαι τον τίτλο. Μεταξύ όμως άλλων, κατά την ταπεινή μου άποψη, έφταξαν και τα λάθη των τραπεζών, έτσι, που έδιναν αέρα κουβέρτα δάνεια, έστειλαν πιστωτικές κάρτες σπίτια.

αλλά ποτέ από την πλευρά της δεν ενημερώθηκε ο ελληνικός λαός. Are a pain in my soul, but they're healing time. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο χρέος.

Πάντως αυτό που θυμάμαι ότι είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα ταμιακό μαξιλάρι ασφαλείας ύψους περίπου 37 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση, το οποίο προέκυψε από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και το δανεισμό της χώρας εν ώψη της εξόδου από τα μνημόνια. Τι έγιναν ρε παιδιά αυτά τα λεφτά στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά τα 37 δις, το μαξιλάρι ασφαλείας. Και ενώ η υπερφορολόγηση των πολιτών και το οικονομικό στράγγισμα συνεχίζεται, την ίδια ώρα εξοπλισμοί πήγαιναν φουλ, παιδιά, έτσι, δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς προς την Ουκρανία, που στη συνέχεια μας κούνησε το δάχτυλο ο Ζελένσκι. Εκατομμύρια για εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ. Μας έλεγε η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάπτυξη αλλά δεν αποτυπώνεται στον λαό, στην κοινωνία. Και πού θα πρέπει να αποτυπωθεί, δηλαδή στους τοίχους? Η κοινωνία είναι το σημαντικό. Εμείς οι ζωντανοί οργανισμοί που κυκλοφορούμε. Πού αλλού δηλαδή θα έπρεπε να αποτυπωθεί η ανάπτυξη και γιατί δεν αποτυπώνεται? A chance to start it all again. Όλα όμως τα αφηγήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ανατράπηκαν από όλα τα επίσημα στοιχεία και στην ουσία βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στάσης πληρωμών, στάσης εμπορίου και μεγάλου χρέους της χώρας μας. Επιμερών Μητσοτάκη δεν είχαμε κυβέρνηση, παιδιά, είναι ακυβέρνητο καράβει η χώρα μας. Πώς μπορεί, λέει, μπορεί να ψηφίσει κάποιος έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να κυβερνήσει? Και το αποδεικνύει, δηλαδή.

Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, για σκέψου, λέει, το δούλευμα της κυβέρνησης που μας έλεγε να διαλέξουμε τι χρώμα τιμολόγιο, λέει, της ΔΕΗ, για να είναι πιο φθηνό. Απευθύνεται, λέει, σε υποζύγια μάλλον. Δυστυχώς ο κόσμος δεν ξυπνάει. Ναι, μας το έφεραν έτσι, να έχει χρώμα η ζωή μας, κόκκινα, πράσινα, μπλε, πορτοκαλί, μαύρα. Και στην ουσία το είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές και στην περασμένη και το Σάββατο μας πέρασε. Ότι παλιά είχαμε αυτά τα κάθε δίμηνο, έτσι, τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τώρα το ποσό του διμήνου έχει γίνει μηνιαίο. Άρα πληρώνουμε παραπάνω.

και το νερό, φίλε Γιάννη, αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα και θα αυξηθεί από ό,τι είχα διαβάσει άλλα 5 με 6 ευρώ. Let it take us, pull us in, it's that time. Και το απίστευτο που είχε πριν από λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ότι η καλύτερη άμυνα στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Γιατί δεν το κάνει η πραγματικότητα? Από τη στιγμή που δίνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και για άλλα πράγματα. Διάβασα όμως σήμερα ότι έχονται και άλλα μπιλετάκια για άλλα σκάνδαλα από την Κοβέση, από την Ευρωπαία Επίτροπο. Έχουμε μια κυβέρνηση που εδώ και αρκετό καιρό, παιδιά, είναι παρετημένη από μόνη της.

Σήμερα ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι εποχικοί πυροσβέστες από την Τρίπολη. Μεταξύ άλλων συνθημάτων ήταν να παραιτηθεί ο σημερινός Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς. Και ξέρετε και τι άλλο θυμήθηκα, παιδί, από το σύμβολο ασφαλείας του Πρωθυπουργού που τα ξέρασε σε εισαγωγικά όλα στους Ρώσους Φαρσέρ. Τι σώες σύμβουλος ασφαλείας είναι ότι όταν είναι τόσο εύκολα μεταφέρει στον οποιοδήποτε χωρίς να το ψάξει όλα τα μυστικά της χώρας μας.

Να υπενθυμίσω ότι αύριο 8.30 την ίδια ώρα και τα δύο μάτς να εμέγγειλε ο Ολυμπιακός σε περιγραφή από τον Κώστα Σαμοθράκη. Και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιάννου. Παράλληλη μετάδοση με περιγραφή και από τους δύο ρεπόρτερ μας. Για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Στη συνέχεια θα έχουμε σχόλια από όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια. Τα πάντα όπως κάθε φορά. Και θα θυμάστε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, σας το είχα πει, ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα έχουν αρκετά, πάρα πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ τους, και έτσι έγινε. Και ακόμα προχωράνε οι μεταγραφές, έρχονται κι άλλες. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει λύσεις στον επιθετικό τομέα. Δεν σκοράρει.

Ο Φίλος Γιάννης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει δυστυχώς δεν τους σταμάτησε κανένας να υπογράφουν κονδύλια για εξοπλιστικά, λέει, προγράμματα, και για το φαγοπότι που γίνεται από τα κονδύλια που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγα χρόνια θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το λογαριασμό εμείς που θα είμαστε εδώ. Αυτοί θα έχουν φύγει. Ήδη τον πληρώνουμε το λογαριασμό, φίλε μου, έτσι. Σήμερα έτυχε να μην βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα γιατί είχαμε αρκετά ρεπορτάζ και αρκετές ειδήσεις. Έτσι, παιδιά, υπόσχομαι όμως την Τετάρτη που έχουμε εκπομπή 6 με 8 θα βγάλουμε τηλέφωνα τουλάχιστον για μια ώρα, 6.30 με 7.30. Έπρεπε και πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα σήμερα, δεν σας αγνοούμε προς Θεού. Και για τις άλλες εκπομπές ισχύει, υπάρχουν ορισμένες φορές που είναι καθαρά ειδησιογραφικές και ρεπορταζιακές εκπομπές, πρέπει να γίνει και αυτό, έτσι. Πάντα σεβόμαστε εσάς και πάντα σας δίνουμε βήμα και το λόγο βγαίνοντας στον αέρα. Τυχαίνει κάποιες φορές που πρέπει να κάνουμε και την ειδησιογραφική, η ρεπορταζιακή δουλειά μας. Είπαμε λοιπόν ενίσχυση στην επίθεση είχαμε από την Ιγυρία για την Ελλάδα Σύρου, ανακοίνωσε τον 24χρονο ο Κοβέτσι.

Ο οποίος 24χρονος ο Κοβέτσι λοιπόν ξεκίνησε το νέο απόκτημα σε Λασίρου την καριέρα του σε συλλόγους της χώρας του και σε ηλικία 20 ετών, τώρα είναι 24, έκανε το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Φαϊρένσε, ενώ πέρσι ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας των Χανίων. Στην Φεϊρένσε παρέμεινε για 3 σεζόν καταγράφοντας 76 συμμετοχές και σκοράροντας 10 φορές, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Αζερμπαϊτζάν με τη φανέλα της Καμπάλα και στο Ισραήλ με την Λέτζιον.

Μια μεγάλη συμφωνία έκανε η ομάδα της Ξάνθης, που φέρνει την ομάδα ξανά στις πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις της. Και με προοπτική η ομάδα να επιστρέψει και πάλι στις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Στη συνέντευξη που έκανε ο Νέστροπο, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, για το μάτς με την Τσέσικα τη Ρεβάνς, είπε ότι η πίεση στον Παναθηναϊκό είναι τεράστια. Θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Μεταξύ άλλων, αυτό τόνισε, παιδιά. Τόνισε παράλληλα πως οι πράσινοι γνωρίζουν την κρισιμότητα του αγώνα και έχουν ως στόχο την ευρωπαϊκή συνέχεια. Για να το δούμε αυτό στην πορεία. Επίσης, ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομ Νίστρουπ, στάθηκε αρχικά στην ανάγκη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκοράρει αλλά παραμένει ευάλωτος στα μετώπιση. Πρόβλημα αυτό, και φάνηκε έτσι σε όσα μάτς έχει δώσει μέχρι τώρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Ο διαφωτιστή. Να πάμε στον Κώστα Μαθράκη, το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, να μα πει τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου και τι έγινε στην τελευταία προπόνηση εν ώψη τη αυριανή ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγκεν. Ακούμε, Κώστα Σαμοθράκη, ο λόγο σε σένα.
10: Έλα, φωτ μου. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, ολοκληρώνεται σε λίγο μάλλον η προετοιμασία, η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού. Έκανε ασκήσεις με τη Λίμπαρ, με την μπάλα στην αρχή, τρέξιμο και τα γνωστά. Προφανώς και δεν περιμένουμε να δούμε τίποτα, γιατί και εμείς μόλις τώρα σιγά φεύγουμε από το γήπεδο. Όπως ξέρεις, με βάση τους κανονισμούς της UEFA μπορεί να παρακολουθήσει μια προπόνηση των ομάδων για 20 λεπτά.
9: Ακριβώς, ναι, ναι.
10: Πέρασαν αυτά τα 27, αποχωρούμε και εμείς για να πάμε στο ψωμιδιό. Και δεν νομίζω κιόλας ότι θα έχει τη διάθεση. Άλλωστε το και εσύ η συνέντευξη που Φώτη που μίλησε προηγουμένως, όταν ρωτήθηκε, θα δείτε αύριο και θα δείτε αύριο, μας έλεγε. Οπότε δεν είναι διατεθειμένος και καλά κάνει εδώ που θέλουμε να μας παρουσιάσει το τι έχει στο μυαλό του. Όλγα Μπή που ήταν και αυτός στη συνέντευξη που είπε: χρειαζόμαστε ένα γκολ αυτή τη φορά και μακάρι να το πετύχουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Το θέμα είναι να φτάσει μπαλά στον Ελκαμπή και να μπορέσει να πετύχει το γκολ. Επί της ουσίας δηλαδή για να συζητάμε. Τέλος πάντων, και με Μαριάννη διαιτητή, τον Ιταλό, είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ αυστηρός, ξέρουμε αυτό. Καλό μήνυμα είναι ότι και ο Έσε και ο Σιπιόνι προπονήθηκαν κανονικά. Για τον Έσε δεν το συζητάω, θα είναι στο βασικό σχήμα από την αρχή Φώτη, μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Ο Σιπιόνι θα είναι στον πάγκο για Ωρανάγης και από εκεί και πέρα τότε πολλές συζητήσεις. Εκτίμηση δική μου είναι και σύμφωνα με αυτά που διαρρέουν έτσι αυτές τις μέρες από το ΡΕΛ και τα λοιπά, ότι ο Φορτούνης είναι στο αρχικό σχήμα.
9: Μάλιστα.
10: Είναι ένας παίκτης

0: ο οποίος είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, το μαθαίνει τώρα, το ξέρει εδώ και 3 χρόνια, έτσι, όταν είχε πάρει το Europa μαζί του. Το Conference, συγγνώμη.
1: Το Conference, ναι.
0: Ξέρει τι μπορεί να κάνει, οπότε σε ένα από τα δύο, σε μία από τις δύο τέλειες θα είναι ο Φορτούνης. Στην άλλη θα είναι ο Ζέλσον, φυσιολογικά. Και πίσω από το Ζέλσον θα είναι ο Ροντινέη. Γιατί πλέον και αυτό θα είναι ένα πλάνο το οποίο έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή ο Ροντινέη να παίξει στη δεξιά πλευρά και μπροστά του να είναι ο Φορτούνης. Ένα δίδυμο από την δεξιά πλευρά που το είχαμε δει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Όταν φύγει ο Φορτούνης για την Σαουδική Αραβία. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, θα μπει στην κορυφή της επίθεσης, ορίσαμε τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και τον Μπρούνο αριστερά με τον Μπόμποβιτς στο τέρμα. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι να αλλάζει από αυτούς που εγώ έχω στο μυαλό μου, αλλά προφανώς και προπονητής.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βέβαια όλα αυτά θα τα ξέρουμε αύριο τέτοια ώρα, όταν θα είναι γίνει και γνωστή η ενδεκάδα και θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερη συζήτηση φωτή.
1: Ωραία, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από την Ολλανδία, δεν ξέρω αν θέλει να
1: ζητήσει. Τι καιρικές συνθήκες επικρατούν εκεί. Κώστα, τι καιρικές συνθήκες επικρατούν εκεί.
0: Μια χαρά είναι. Στο Ρέλια κάτω έχει 24-25 βαθμούς. Κοίταξε, τώρα το βραδάκι έχει λίγο ψυχρούλα. Δηλαδή, καλά κάναμε και πήραμε φούτερ μαζί μας.
1: Πάντως είναι ιδανικός καιρός για μπάλα, έτσι.
0: Ναι. Έχει πολύ καλό καιρό. Αύριο το βράδυ πάλι τον ίδιο καιρό θα έχει. Λοιπόν, αυτά έχουμε και άλλη ενημέρωση και αργότερα εδώ από την Ολλανδία και αύριο το πρωί και βέβαια αύριο το βράδυ 8.30 ώρα είναι το ραντεβού μας για τους φίλους και φίλες του Intervention Ελλάδα Sports για να μάθουμε τα πάντα για 2 ώρες και πλέον από 2 ώρες τι θα συμβεί εδώ σε αυτό το γήπεδο, το πολύ όμορφο και γραφικό γήπεδο της Νεϊμέγεν, το οποίο χωράει 16.500, ωραίο γήπεδο, μικρό σαν κλουβί είναι, θυμίζει λίγο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά θα έχει και 800 οπαδούς του, παρότι είχε πάρει 580 εστίρια, πήρε άλλα 200, θα έχει περίπου 700-800 οπαδούς του αύριο το βράδυ στις Κερκίδες.
1: Ωραία, λοιπόν, να πάνε όλα καλά το Ολυμπιακό. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Σαμοδράκη, αν υπάρχει κάτι νεότερο, μας ενημερώνουμε. Καλή συνέχεια στο παρόν.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά για τον Κώστα Σαμοθράκη. Μας είπε την εκτίμησή του για την 11η Ολυμπιακού στον αυριανό αγώνα ρεβάνς με την Νεϊμέγεν. Ιδανικός καιρός, 24 βαθμοί με λίγη ψυχούλα, ό,τι πρέπει για ποδόσφαιρο. Να, μέχρι τις παραπέντε, λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά. Αν θέλετε, βγαίνετε και μιλάτε στον αέρα. Στα 2-10-2-29-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 2-10 λοιπόν, 2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να λοιπόν που κράτησε και χρόνο, έστω και λίγο, ένα εικοσάλτο, να βγείτε όσο μπορείτε πιο σύντομα να μιλήσετε για να βγουν περισσότεροι φίλοι στον αέρα, να μας πείτε τα δικά σας, οι δικές σας εκτιμήσεις. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και οτιδήποτε άλλο θέλετε, παιδιά, έτσι. Και προηγούμενος κάποιος φίλος, ο Στέφανος, είχε βγει, μας είπε καλησπέρα, δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Και κάποιοι άλλοι φίλοι ρώτησαν για το πρόγραμμα του κυπέλου. Από 11 του μηνός ξεκινάνε τα ματς. Και μετά 17, 18, 19 του μηνός και πάει λέγοντας, είπα όλο το πρόγραμμα και πώς θα διαμορφωθούν όλες οι αγωνιστικές. Λοιπόν, όποιος φίλος θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει στον αέρα στο 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Στο Viber συνεχίζετε και καλά κάνετε και έτσι γίνεται. Τα μηνύματά σας στο 6-9-39-9-43-9-43. Αύριο θα έχουμε παράλληλη περιγραφή και των 2 αγώνων και του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγεν στην Ολλανδία από τον Κώστα Σαμοθράκη που μιλήσαμε πριν από λίγο. Και έτσι ΑΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός από τον Γιώργο Ιωάννου η περιγραφή. Μετά το τέλος των αγώνων θα έχουμε τις συνεντεύξεις, τα σχόλια από όλους τους δημοσιογράφους, ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια, τα πάντα παιδιά.

Για το φίλο Δημήτρη από Χαλκίδα που λέει, εντάξει, πράγματι το ποδόσφαιρο παλιότερα είναι ένα πιο ρομαντικό, φίλε, έτσι. Συνδεόταν και με την κοσμική Αθήνα η παρουσία των παιχτών, των μεγάλων ονομάτων. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν γίνει φουλ επαγγελματικά. Τι εννοώ, ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, το βλέπετε και εσείς, παιδιά, έτσι. Οι ομάδες ψάχνουν να βρουν παίκτες που με το budget που διαθέτει το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι τεράστιο όπως είναι της Μπαρτσελόνα, της Premier League και άλλων μεγάλων πρωταθλημάτων, έτσι. Προσπαθούν να βρουν παίκτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της σύγχρονης εποχής ποδοσφαίρου και που κουμπώνουν στην ομάδα. Γι' αυτό οι μεταγραφές διαδέχονται μία την άλλη και όταν μάλιστα κάποιος δεν κάνει, φεύγει, έτσι. Την επόμενη στιγμή, όπως λέμε, δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιο παίκτη που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ο Θιαφωτιστής, τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο είναι. Στο μικρόφωνο για ένα δύο ώρο απογευματινό, 6 ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης. Άρα περίπου έχουμε 20-18 λεπτά μπροστά μας για το κλείσιμο της εκπομπής. Μετά από τις 8 και μετά τις κιτάρες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Σάκης ο Μπουσδούνης με τη δική του εκπομπή. Μέχρι τις παραπέντε μπορείτε να βγείτε να μιλήσετε στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάντα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάντα προηγήστε εσείς, αλλά προηγούνται και τα ρεπορτάζ, έτσι. Πρέπει να ακούσετε και να μάθετε κάποια πράγματα για να μπορούμε να σχολιάσουμε μετά. Μαζί με τα όποια άλλα θέματα. Ο φίλος ο Σωτήρης Καλογύρης μας έχει στείλει ένα μήνυμα με ένα υπέροχο και φωτογραφία με ένα υπέροχο τοπίο.

Ένα γκολ λοιπόν το ζητούμε για το Ολυμπιακό σε αυτό το μάτς. Κάτι που δεν το πέτυχε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όπως είπαν και ο Μεντιλίμπαρ και ο Έλλη Καμπί, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης λοιπόν. Ένα γκολ το οποίο προφανώς μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τον Ολυμπιακό για την πρόκληση στην επόμενη φάση.

Ο φίλος λοιπόν ο Σωτήρης από Οικουμενίτσα, ο Σωτήρης Καλογύρου, λέει καλησπέρα από την Οικουμενίτσα. Καλή επιτυχία στο θρύλο αύριο και πρόκριση στο μπάσκετ. Ακούγεται ότι ανανεώνει ο Ντόρσεϊ.

0: Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πες μας.
1: Λοιπόν, σε άκουγα που έλεγες και για τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, βέβαια είναι πολλά θέματα που έτσι θέλουν χρόνο να κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θέλει πολύ χρόνο βέβαια να τα αναλύσουμε.
1: Αλλά
0: αυτό. Ναι.
1: Θα σε πάω με αφορμή τις ανεμογεννήτριες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο γήπεδο στην Αϊμέκεν.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρεις ότι είναι φτιαγμένο μέσα σε δάσος.
0: Ναι, το γνωρίζω βέβαια, ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, σκέψου τώρα. Με αφορμή, λέω τώρα, τις ανεμογεννήτριες, ξέρω εγώ, ή κάποια έργα που πάει να κάνει το κράτος και όλα αυτά. Λοιπόν, να πηγαίναμε, παράδειγμα, να φτιάχναμε ένα γήπεδο σαν την Αϊμέκης μέσα σε ένα δάσος. Παράδειγμα, στα Βίλια.
0: Παράδειγμα, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, τι κακός χάμος θα γινόταν.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν μιλάμε τώρα να, έχει, να καεί το δάσος. Να είναι το δάσος κανονικά, παρθένο, πράσινο, έτσι.
0: Ναι.
1: Από οικολόγους, από το ένα άλλο, που πιστεύω ότι η Αϊμέκης, παράδειγμα, η ομάδα που έφτιαξε το γήπεδο εκεί πέρα, περιμετρικά μέχρι ένα ξεργορισμένο σημείο, θα έχει πιστεύω και την υποχρέωση να το συντηρεί το δάσος, να το φτιάχνει, να το κάνει. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, μέσα σε πάρκο είναι, έτσι, στο κόφερ τρακ. Ναι. Όπως λες είναι 12.000.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, επειδή παλαιότερα, πάνε και 15-20 χρόνια, είχα ασχοληθεί έτσι πολύ και είχα παρακολουθήσει στη Γαλλία πώς γίνεται η διαχείριση δασών και όλα αυτά, έτσι. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Εδώ πέρα δεν μας φταίνε, να το πω έτσι, ούτε οι ανεμογεννήτριες, ούτε τα φωτοβολταϊκά, ούτε παράδειγμα οι μπαταρίες λιθίου, οι αποθήκες. Ξέρεις τι φταίει σε εμάς, η ανοργανωσιά μας.
0: Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι.
1: Δηλαδή από το 1821 που πήγε ο Καποδίστριας και τον Καποδίστρια τον έφαγαν για αυτό το λόγο. Γιατί πήγε να οργανώσει. Έτσι και δεν το ήθελαν. Γι' αυτό τον έφαγαν τον Καποδίστρια.
0: Προφανώς στην Ελλάδα δεν θέλουν τις επιτυχημένους και υπάρχει και η ζηλοφθονία, έτσι. Αυτό είναι
1: έχουμε το ανατολίτικο, αυτό το ανατολίτικο. Αυτό που έχουν όλοι οι ανατολικοί λαοί, την ανοργανωσιά. Όσα πάνε και όσα έρθουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν κοιτάμε να οργανώσουμε κάτι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ο Όδωνας τότε με την Αμαλία και τους Βαβαρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγανε να φτιάξουν δρόμους, πλατείες στην Αθήνα και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Τότε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να φτιαχτεί μεγάλος δρόμος, γιατί να φτιαχτεί η πλατεία Συντάγματος τόσο μεγάλη και τι θέλουμε τώρα εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια οι μεγαλοτσιφλικάδες, οι μικροϊδιοκτήτες, όλα. Και με το πέρασμα των χρόνων, με την επέκταση της Αθήνας, είδαμε μια Αθήνα σε αυτό το μαύρο χάλι. Έτσι με τις πολυκατοικίες, άναρχα δομημένες, με στενούς δρόμους, με...
0: Όπως το λες, δεν υπάρχουν παράλληλοι και έτσι κάθε δρόμοι για να βρεις άκρη, χάνεσαι.
1: Ακόμα ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, το έφερα σαν παράδειγμα για να δείξω, ας πούμε, την ανοργάνωσή μας. Δηλαδή, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια που έγινε ο νόμος να μπορέσει να βάλει όποιος θέλει φωτοβολταϊκά. Και πήγαινε ο άλλος να βγάλει τα πέλη του, έτσι, να βάλει φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμη γη. Και δεν
0: ναι, γιατί τότε έπαιρνες όμως και ένα σημαντικό ποσό για να βάλεις φωτοβολταϊκά, έτσι. Έπαιρνες γερό χρήμα, έτσι.
1: Αυτό κάνει το κράτος. Αυτό τη λάθος οργάνωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα πας. Θα κόψεις περιοχές λοιπόν. Πρώτα θα φτιάξεις περιοχές. Παράδειγμα επικρινής. Έχουμε εδώ σαν Μέγαρα, παράδειγμα στον δρόμο που πάει για το Καντήλι, εκεί που καήκαν. Έτσι,
0: ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Αν δεις, οι πλαγιές αυτές που είναι με πρόσωπη στον νότο είναι όλες κατσάβραχα, ούτε πουρνάρι δεν φυτρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή κάτι είναι φωτοβολταϊκό.
0: Ναι.
1: Που είναι σκέτος βράχος. Όχι το αμπέλι ή τις, ο άλλος να ξεριζώσει τις ελιές ή ο άλλος που έσπερνε στάρι, παράδειγμα στη Θεσσαλία, να πάει να βάλει φωτοβολταϊκά. Δηλαδή αυτή την ανοργάνωσα. Φτιάχνουμε εδώ στα Μέγαρα παράδειγμα εκεί που είχε τη φωτιά, τη βιομηχανική ζώνη που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτα λέμε, οριοθετούει ο Δήμος την βιομηχανική ζώνη. Δεν φτιάχνει σχέδιο πώς είναι ο κεντρικός ο δρόμος, οι πάροδοι, ξέρετε, να κοπούν τετράγωνα. Και όποιος γούσταρε, έπαιρνε χωράφι, πήγαινε, έβαζε μέσα την αποθήκη, το εργοστάσιο του, λοιπόν, ένα άναρχο πράγμα.
0: Όπως είναι και άναρχοι δόμοι της Αθήνας, όπως λες, έτσι, ο καθένας έκτιζε όπου να είναι. Βέβαια, έβγαιναν και κάποιες άδειες, έτσι, κάναν χαρτζηλικιά κάκι, έπεφτε. Και δεν βαριέσαι.
1: Γινόταν χαμός, σου λέει, οι μεγαλοτσιφλικάδες. Και πρόσεχε να δεις τώρα. Εγώ πολλές φορές, διαχρονικά, δεν μιλάω τώρα η σημερινή κυβέρνηση, μιλάω από το 1821 μέχρι τώρα. Υπήρχαν κυβερνήσεις που προσπάθησαν να κάνουν οργάνωση. Ήταν η αντιπολίτευση, ήταν ο λαός που έλεγε ο μεγαλοτσιφλικάς που είχε το συμφέρον, λοιπόν, που ήθελε από την άνω ραχούλα να περάσει ο δρόμος και όχι από την κάτω ραχούλα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι,
1: κατάλαβα. Και σε κακέ ταινίε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν. Και γινόταν ο κακό χαμό. Και το κράτο τα άφηνε. Έφευγε ο υπουργό, έπαινε άλλο υπουργό που εξυπηρετούσε. Πάντα έτσι γινόταν.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδο. Δεν πάνε να είναι Μητσοτάκη, δεν πάνε να είναι Τσίπρα πάνω. Θα έρθει ο μεγαλοτσιφλικάς, ο σημερινός, ο ολιγάρχης που λέμε, έτσι.
0: Ξέρεις τι, γιατί ο καθένας που ανέβαινε πάνω δεν είχε την τόλμη να κάνει αυτά που έπρεπε, απλά ακριβώς. Ήθελε να κερδίσει πρώτα ψήφους, να είναι ναι. Εντάξει και να μπορέσει να ξαναβγεί, έτσι. Δεν κοίταζε το μέλλον της χώρας, κοίταγε ψήφους για την επόμενη τετραετία.
1: Δεν ξέρω πόσο, τι ηλικία έχεις. Εγώ, εντάξει, είμαι γεννημένος στο 63, το έχω ξαναπεί, ψηφίζω από το 81. Έβλεπα, άκουγα λοιπόν την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, θα έρθουμε, θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα κάνουμε. Και μόλις μπαίνανε, ήταν χειρότερη από τους προηγούμενους. Δεν τα βλέπαμε, ξέρω εγώ, από το 81 σου.
0: Τα έχουμε βιώσει, δυστυχώς, τα έχουμε βιώσει, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Δεν τα βλέπαμε. Έβγε το ένα κόμμα, έμπαινε το άλλο, όλο καμένες γη, καμένη γη είχαν, όλοι παραλάβανε καμένη γη.
0: Καμένη γη, δεν βρίσκαμε ακόμα και τα σιρτάρια, τα είχαν φάει, δεν λέγανε, αυτό το λέω και σε κουμπές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν βγήκε ένα εισαγγελέα να πει, αλλά δεν φύγει.
1: Βάλε εφορία, λοιπόν, με το που έπαινε τέτοια, η προηγούμενη κυβέρνηση τα είχαν μπάχαλο, καμένη γη.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε εφορία πάνω. Χαράτσι, να πληρώσουμε φόρο. Έφευγε αυτή η κυβέρνηση, αυτή η προηγούμενη κάνανε πάλι φόρο. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη, έγινε. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε
0: καλή συνέχεια. Να λοιπόν, βγάζαμε και το τηλεφωνάκι στον αέρα. Λοιπόν, ο συνάδελφος και φίλος, αδερφός πράγματι, είναι ο Μάνος Αραμόπουλος. Έτσι είναι η αλήθεια, παιδιά. Ο Έλληνας αγαπάει λέει, τον εαυτό του και όχι την πατρίδα του. Έτσι είναι τα πράγματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λοιπόν, ο Έλληνας κοιτάξει πώς θα καλύψει το συμφέρον του. Κι ας είναι εις βάρος έστω και του διπλανού του και του γείτονά του, έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι σκληρή πραγματικότητα και πραγματικά σύμφωνα με την αναφορά που έκανε ο Βασίλης και άλλοι φίλοι το έχουν κάνει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Προφανώς η ιστορία αλλά και η σημερινή ιστορία έχουν διδάξει ότι τους επιτυχημένους δεν τους θέλουν στην Ελλάδα. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά, τα συμφέροντα οικονόμα, έτσι. Και ειδικότερα στις σύγχρονες εποχές, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον πολιτικοί ηγέτες. Υπάρχουν πολιτικοί επαγγελματίες. Και έλεγα χθες για το λεγόμενο πατριωτικό χώρο, ότι υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν να εσχωρήσουν σε αυτό για να κερδίσουν μια καρέκλα και ένα μισθό στην Βουλή. Έχω δει κάποιους τέτοιους τύπους.

Μια κυρία πήρε τηλέφωνο στον αέρα, αλλά έκανε λάθος. Αλλού ήθελε να πάρει και αλλού ήθελε να βγει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Και η γραφειοκρατία, παιδιά, αυτή που είναι, που μας έχει πνίξει και συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει, έτσι. Και μιας και έλεγε και χθες ο φίλος ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι για τις πολλές υπηρεσίες που αναμειγνύονται με τα δασονομικά και όλα αυτά, και άντε να βρεις άκρη. Λοιπόν, μια φορά είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, με είχε φωνάξει ένας φίλος μου αστυνόμος να κάτσω λίγο να πιούνε καφέ. Είχε συμβεί κάποιος κρατούμενος, λοιπόν, είχε χτυπηθεί από μαχαίρι στο χέρι, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εκεί ο διοικητής έλεγε, εάν έχει χτυπηθεί από τον καρπό και κάτω, είναι, ανήκει σε άλλη υπηρεσία το θέμα, από τον καρπό και πάνω σε άλλη υπηρεσία. Το επανέλαβε 5-6 φορές, κουράστηκα να τα ακούω δηλαδή. Για ψηλοπράγματα, λοιπόν, περιπλέκονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε και όσον αφορά την δόμηση στην Αθήνα, πράγματι είναι άναρχη. Δεν έχει κάθετους και παράλληλους δρόμους. Εδώ στην Αμερική ένας άμα πάει δεν χάνεται, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, και υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι, λεωφόροι. Βρίσκεις άκρη. Εδώ σε κάποιες περιοχές μπορεί να χαθείς κιόλας, έτσι, άμα δεν ξέρεις. Πόσες φορές έχω συναντήσει άτομα στην Αθήνα που έχουν έρθει στην επαρχία οι άνθρωποι και προσπαθούν να βρουν άκρη με τους δρόμους. Φανταστείτε, Έλληνες, που προσπαθούν να βρουν άκρη.

Ο φίλος ο Σωτήρης Καλογύρη που μας είχε στείλει και τη φωτογραφία την Οικομενίτσα, ωραίο μέρος, έχεις λέει τέτοιους τύπους. Γιατί εγώ νομίζω ότι όλοι ψάχνουν την καρέκλα και τα φλάγκια. Τι άλλο ψάχνουν, αγαπητέ μου. Και η Ελλάδα λένε η μόνη χώρα, αφρικανική χώρα στην Ευρώπη. Έτσι όπως την έχουν κάνει, χειρότερη και από αφρικανικές χώρες.

Παιδιά, δεν προλαβαίνω να βγάλω άλλες τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Έχουμε 2,5 λεπτά περίπου για τη λήξη εκπομπής. Ο διαφωτιστής. Για ένα λεπτό που λάθει. Θέλει να μιλήσει για ένα λεπτό.

0: Τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα, επιγραμματικά φίλε μου, για 1,5 λεπτό με 2, εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ό,τι ένα θα σου πω.
0: Έλα, έλα.
1: Όταν ήρθα στην Αγγλία πριν 30 χρόνια, 27 χρόνια,
0: ναι,
1: είχα επιχειρήσει στην Ελλάδα. Σου έχω πληρώσει τις προκαταβολές, το ΦΠΑ. Άμα τα πήρες εσύ, αρέστα, θα έχω πάρει κι εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Άκου, το πρώτο χρόνο που δούλεψε, γιατί είπες ότι δεν σεβόμαστε το κράτος του κ. Γραμμόπουλος εκεί. Λάθος. Στην Αγγλία, πολίτη, και αν δεν το σεβαστεί ο πολίτης στο κράτος, τότε το τελειώνει. Θα σου πω λοιπόν ότι ενώ δούλευα 10 μήνες και μου παίρνω την εφορία κάθε μήνα χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τον νόμο, μετά από 10 μήνες μου στείλανε σπίτι μου ένα γράμμα, μια επιταγή μέσα με 18.000 λίρες εκείνη την εποχή, πολλά τα λεφτά, και μου λένε: ξέρετε κύριε, επειδή σας έχουν πάρει παραπάνω εφορία, μέσα είναι η επιταγή σας, σε 5 μέρες θα πει στην τράπεζα, εάν θέλετε να την εξαργυρώσετε σήμερα, σας κρατάμε στην τάδε τράπεζα 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα οργανωμένα κράτη.
0: Έτσι είναι, σωστά το λες. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα πούμε και την Τετάρτη, Γιώργο Παπαδοδήμο, εντάξει. Έγινε, έγινε. Συντομία, μας είπες αρκετά πράγματα πάντως, αρκετά πράγματα, σωστά.
1: Αυτό είναι το ουσιαστικό, τίποτα.
0: Έγινε, έγινε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά, γεια.
0: Τον έπιο λίγο χρόνο, παιδιά, τον εκμεταλλεύτηκα για την παρουσία σας. Για μένα αυτό που είναι που μετράει περισσότερο. Και έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα για σήμερα, δεν μπορώ να, αν θέλετε κι άλλο, το διαβάσω. Λέω Γιώργος, καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στον Σταύρο, το Σωτήρη Καλογύρου. Στον Σίγαυρο, όχι Σταύρο, στον Σίγαυρο, το Σωτήρη Καλογύρου. Καλή τύχη στο θρύλο αύριο. Με τον Απόλλωνα Πάργα της Ολλανδίας παίζουμε αύριο, φίλε Σωτήρη, λέει. Γενικά όμως και η περιοχή εκεί πέρα στην Πάργα και όλα αυτά τα μέρη έχει δυνατές ομάδες, έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή Διαφωτιστής για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026 έφτασε στο τέλος της. Για ένα διωράκι απογευματινό 6 με 8 το απόγευμα ήταν κοντά σας ο Φώτης Κατσούφης. Ραντεβού πάλι την Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Ακολουθεί ο Σάκης ο Μπουζούνης. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή που είχαν και πάλι σήμερα συγκλονιστική. Και με τα μηνύματά τους και τα τηλέφωνα στον αέρα. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα που τα διάβασα όλα, δεν άφησα κάτι. Σας μετέφερα όλα τα ρεπορτάζ ειδήσεις και ό,τι άλλο υπάρχει μεταγραφικό. Οπότε φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου για σήμερα από εσάς, προς εσάς, από εμένα, με αγάπη βέβαια και αμοιβαία τα αισθήματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα θα θυμηθούμε τα παλιά. Και το λέω αυτό γιατί 6 χρόνια ήμασταν αυτή την ώρα, 8 με 10. Πάνω από 5 χρόνια πάντως. Εκτάκτως λοιπόν, σήμερα 8 με 10. Λόγω του καλοκαιρινού προγράμματος, λόγω των αδειών. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι και τις 10, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά, Θανάση μου. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, δεν αλλάζει κάτι, έτσι όπως είναι η εκπομπή μας. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα σε όλους, σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Πότε πήγε 10 κιόλας ο μήνας. Λοιπόν, σήμερα και αύριο για την εκπομπή μας Sports On Air Live, αύριο κλείνει και επίσημα η σεζόν. Πολύ μεγάλη, έτσι, από τα τέλη Αυγούστου πέρυσι μέχρι και τώρα. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν και μετά έτσι θα κλείσουμε τη σεζόν, θα φύγουμε κι εμείς. Αύριο θα είμαστε κανονικά στην ώρα μας, 6 με 8. Πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Θα έχουμε όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα μιλήσουμε για όλους τους μεγάλους και όχι μόνο ό,τι υπάρχει από τον αθλητικό χώρο. Θα έχουμε και όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο λίγο μετά τις 9. Μετά τις 9.30 θα έχουμε τον Κώστα Σαμαθράκη από την Ολλανδία. Που παρακολούσε βέβαια και τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ, ο Κώστας, και του LKB, αυτόν είχε δίπλα του ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα ρηχτεί στη μάχη αύριο με την Αϊμέγεν, να καταφέρει, πρέπει να πάρει νίκη ή αν πάει στα πέναλτι, να περάσει στα πέναλτι. Γιατί με ισοπαλία και με την παράταση πάλι στην ισοπαλία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι τρεις. Είχαμε την ήττα του ΠΑΟΚ και δύο ισοπαλίες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Τώρα λοιπόν και ο Ολυμπιακός καλείται, αν πάει στα πέναλτι, που για μένα δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί εκεί είναι η ρώσικη ρουλέτα που λέμε. Εκεί παίζει ρόλο η τύχη πέρα από την ικανότητα. Το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέταξε το απόγευμα για την Βουλγαρία, για την γειτονική χώρα. Ο Φαντρόκυλεν μίλησε από πλευράς παικτών. Και φυσικά ο Νίστουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε για πίεση που υπάρχει στην ομάδα. Το ξέραμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, παίζει την Πέμπτη. Αύριο και οι δύο ελληνικές ομάδες, για κάποιον που ήθελε να δει και τις δύο, παίζουν στις 8.30 και οι δύο την ίδια ώρα, δυστυχώς.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει αγώνα σήμερα, όντως Βίκη μου δεν έχει αγώνα. Έχουμε όμως πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και από εσένα. Αναμένω, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Να είσαι καλά καλή μου φίλη Βίκη. Αύριο στις 8.30 είναι και οι δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη και σε όλους τους συνεργάτες σου, καθώς και στους φίλους ακροατές του 943 TV Sports, όπου και αν, από όπου και αν μας ακούν. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο από το Περιστέρι. Αυτή η ώρα λέει ο Χρήστος σου ταιριάζει, να μπορούμε να σε ακούμε κι εμείς. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα και στην Ευτυχία. Σε ακούω λέει από επαρχία. Και είστε καλύτερη παρέα. Ευτυχία μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη που μου λέει για το πολύ όμορφο και νέο πούλμαν του Παναθηναϊκού. Πραγματικά, Βασίλη μου, είναι εντυπωσιακό. Με ρωτάς για τον Τετέι, αν θα ξεκινήσει βασικός. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί πιο πολύ οι γιατροί το ξέρουν αυτό. Ύστερα από όλο αυτό που πέρασε, σημασία έχει ότι προπονήθηκε κανονικά σήμερα το πρωί. Είναι στην αποστολή, πάντως ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος από στην επιθετική του έτσι γραμμή. Μέσα είναι και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς στην αποστολή για την, που είναι στη Σόφια ήδη. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντεφράι, να την πούμε μια στιγμή. Ντουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούριτσι, Ριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτοί είναι οι παίκτες που πήρε μαζί του στη Βουλγαρία ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Με ένα μακροσκελές μήνυμα που σίγουρα μιλάει στην καρδιά του κάθε φιλάθλου της ομάδας του Ολυμπιακού, που χαιρέτησε τον Ολυμπιακό Γιώργος Μασούρας. Πάλεψα, έκλαψα, φούσκος από υπερηφάνεια. Φορούσε ένα όνειρο, όχι μια φανέλα, λέει ο Μασούρας.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στην Ολλανδία με τον Σαντιάγκο Έσε που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά και τον Στέφαν Ορτέγκα που δεν ήταν, θυμίζω, στην αποστολή για το πρώτο μάτς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, είναι τερματοφύλακες. Σε αμυντική είναι Σάλιαγκας, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο. Η μέση Φορτούνη, Σα, Μάρτης, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και επιθετική Ελκαμπή και ο Ζωτα Σίλβα. Με αυτούς έχει πάει Ολλανδία, Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ. Ολυμπιακός που έκανε προπόνηση στις 7 στο γήπεδο της Ναϊμέγεν και στις 6, ώρα Ελλάδος βέβαια, ήταν η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα την νέα εντός έδρας, που θα φοράει μάλλον στα εντός έδρας μάτς φανέλα για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Σε κλασικό στυλ θα έλεγα, ρηγωτή, κιτρινόμαυρη. Εκτός απρόοπτου, αυτή τη φανέλα θα τη δούμε να τη φοράει η ΑΕΚ στο Super Cup μεθαύριο το βράδυ, απέναντι στον...

Να σας πω πως η Ιντερνασιονάλ φαίνεται ότι ζητάει ιδανικό από την ΑΕΚ τον Νίκλας Ελίασον. Αυτό βγαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βραζιλίας.

Ο βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λούκας Ντίας αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Ελίασον. Από ό,τι λέει λοιπόν, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες κιόλας ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Λέει μάλιστα και λεπτομέρειες για τον deal. Όπως τονίζει λοιπόν, η Ιντερνασιονάλ προσφέρει ενίκιο 300.000 ευρώ για τον μονοετή δανεισμό του Ελίασον, ενώ στο deal θα υπάρχει και ρήκτρα αγοράς του διεθνή εξτρέμ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λέει και άλλες λεπτομέρειες πως η πληρωμή του ενοικίου θα γίνει σε 3 δόσεις και για τη ρήτρα σε 4. Τώρα, μένει να δούμε τι θα γίνει αν όντως η ΑΕΚ θα παραχωρήσει τον παίκτη, αφού από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Νίκολιτς. Αν λοιπόν ικανοποιηθεί οικονομικά και η ομάδα και ο παίκτης, ίσως δούμε να αποχωρεί ο παίκτης. Για τον Πεν Ράις να πούμε πως υπάρχει ενδιαφέρον από την Rangers, η οποία θέλει να αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον 27χρονο αριστερό μπακ, και υπάρχει μια διαπραγμάτευση από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τον θέλει δανεικό μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και να υπάρχει και μια οψιόν αγοράς. Θα υπάρχει βέβαια και ένα ενίκιο που θα καταβληθεί στην ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ απέκτησε πέρυσι τον Πεν Ράις από τη Χάρτς, περίπου 2 εκατομμύρια έδωσε στους Σκοτσέζους, με τον παίκτη να έχει 33 συμμετοχές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο ικανοποιημένη στην ΑΕΚ, δεν έχει δηλαδή προσφέρει τα αναμενόμενα ο παίκτης, με αυτή την έννοια το λέω. Πάντως από την ΑΕΚ μόνο για αγορά μιλάνε. Διαψεύδει δηλαδή η ΑΕΚ ότι υπάρχει συζητήσεις με την Rangers, ότι έχουν συζητήσει για τον παίκτη για δανεισμό. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόθεση για δανεισμό του παίκτη.

Πάντως ο προπονητής της Rangers, ο Derek McInnes, απάντησε σε μια ερώτηση ενός αγγλικού μέσου για τον Πεδράης και είπε ότι είναι πιθανή αποκτήση του από την ΑΕΚ. Να σας πω επίσης πως ο ατζέντης του Αλγερινού, συγγνώμη, μέσου που ανοίξει λεύστηκε, Ακράμ Μπουράς, έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, αλλά μίλησε και για Ολυμπιακό. Πάντως η ΑΕΚ από ό,τι διαρρέει δεν ασχολείται με τον Ακράμ Μπουράς, παρόλα αυτά που δηλώνει ο ατζέντης του. Βέβαια το έχουν πει πολλές φορές ότι οι ατζέντηδες τη δουλειά τους κάνουν, έτσι. Και πολλές φορές χρησιμοποιούν κάποιες ομάδες για να κάνουν ένα καλύτερο deal με κάποιες άλλες.

για το Super Cup. Αύριο στις 1 να σας πω πως θα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ αλλά και του Όφη. Ήδη μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup. Να το διεκδικούν βέβαια δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Όφη. Είναι ο πρώτος τίτλος της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Την Τετάρτη το μάτς είναι αυτό στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα το παρακολουθήσετε εδώ, εννοείται, από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Η κοινή συνέντευξη τύπου λοιπόν των δύο ομάδων θα γίνει στις 1 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και για αυτό το μάτς προετοιμάζονται και οι δύο ομάδες.

Πάμε λίγο στον Άρη. Υπήρχε μια τυχαία εκεί για τον Μαμαντού Νίνκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό που έδωσε ο Άρης απέναντι στον Παθραγικό την περασμένη Τετάρτη. Θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ατυχία για τον

Ο Άρης στο μάτς με τον Πανσεραϊκό πραγματικά προβλημάτισε. Έγινε το μάτς αυτό στο κλάνς της Βικελίδης, αλλά προβλημάτισε το όλο αυτό γιατί ήταν πίσω στο σκορ 2, έχανε 2-0, κατάφερε να ισοφαρίσει. Δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και με τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο μήχρονο στην ουσία ισοφάρισε. Ο προπονητής του Άρη είναι προβληματισμένος. Περιμένει βέβαια και άλλες μεταγραφές.

Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη που θέλει να επισημάνω, λέει, ένα πολύ καλό καλοκαίρι για μεταγραφικά για Έλληνες παίκτες. Πολύ εύστοχο, καλέ μου φίλε, αυτό που λες. Καθώς τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές έκαναν ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα τους και αποκτήθηκαν μεγάλα ποσά για να μετακινηθούν. Περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Κωνσταντίνο Τσολάκη, αλλά και τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, που μετακινήθηκαν σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας βέβαια πως η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πλέον θέση στο υψηλότερο επίπεδο. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη, με μια ωραία φωτογραφία από την Ιγουμενίτσα εκεί από μια παραλία. Καλά να περνάς, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Μας λέει φίλοι μας είναι από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή να έχεις, καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Αναμένουμε και σας ακούμε με όλα τα θέματα. Νίκη από τη Λευκάδα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία και η Νίκη από την παραλία. Γιατί με κάνετε να ζηλεύω? Καλά να περνάτε εσείς που είστε σε διακοπές. Πάτε συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Γιώργο Τσαμπά. Μείνετε εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Συντονισμένη σωστά. Εκτάκτο σήμερα τα λέμε 8 με 10. Sports On Air Live. Με το Σάγιο που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943.

Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Γεια σου Άγγελε. Καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα εκεί στη Γλυφάδα. Στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο, το like 811 να πω την καλησπέρα μου.

Τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκίδα? Πολύ κοντά είναι, δίπλα είναι, εδώ από την Αθήνα. Να πάμε στο κτήμα Ανθιδών, στο hotel Ανθίδων Estate. Το κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο, φίλες και φίλοι, για τις διακοπές σας, για όσους δεν έχετε κανονίσει δηλαδή ακόμη να πάτε κάπου, αλλά και για μια μίνι, θα έλεγα, απόδραση, γιατί είναι δίπλα από την Αθήνα, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθίδων Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει τον κόπο.

0: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Να σας πω πριν πάμε στον Γιώργο ότι θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη μετά τις 9.30 για το φίλο που ρωτάει εδώ για τα θέματα του Ολυμπιακού, να δούμε δηλαδή και τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μεντιλίμπαρ και όλα γενικά ότι νέο υπάρχει. Ο Γιώργος, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία. Οπότε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το ακούσουμε μετά τις 9.30 και όλα τα διεθνή θα τα ακούσουμε μετά τις 9 από τον Μάνο Σαραμόπουλο. Τώρα πάμε λοιπόν στο Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στην Βουλγαρία και αύριο στις 8.30 θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Λεύσκη, στην Λεύσκη λέω, Λεύσκη είναι το γήπεδο, στην ΤΣΣΚΑ 1948.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη, καλησπέρα στις φίλες και στις φίλες που μας ακούν.
0: Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε περίοδο διακοπών.
0: Σε βγάλαμε από τα βάθη της θάλασσας μήπως?
2: Όχι, εντάξει.
0: Okay. Πώς τα περνάμε?
2: Δόξα τω Θεώ, λίγες ημέρες έτσι ξεκούρασα, με φίλους καλούς, όλα καλά.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις έτσι για το αυριανό παιχνίδι, να πάμε και στη συνέντευξη τύπου σε λίγο.
2: Ναι, εντάξει, φτάσαμε στην τελική ευθεία, αύριο έτσι όπως θα καταφέρω ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, με τη μέτρια απόδοσή του ειδικά από το 25 έως το τέλος του παιχνιδιού, αύριο είναι πολύ νωρίς για τη χρονιά, ένας τελικός. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός...
0: Ναι, γιατί να θυμίσουμε δεν έχει, συγγνώμη στο διακόπτω, δεν έχει μαξιλαράκι, ναι. Δηλαδή αν δεν τα καταφέρει αύριο γυρνάει σπίτι του, τέλος.
2: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός αντίθεση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν έχει μαξιλαράκι. Βρίσκεται στην τιμή θέση που βρισκόταν πέρυσι η ΑΕΚ που έπρεπε να κάνει τρεις προκρίσεις και τις οποίες έκανε. Και κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός φέτος αν θέλει να έχει ευρωπαϊκή χρονιά όλη τη χρονιά. Θέλω να πιστεύω, Σάκη, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο διαβασμένος, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει και με μια καθαρή νίκη να πάρει την πρόκριση. Δεν νομίζω ότι κάποιος φίλος Παναθηναϊκού σκέφτεται κάτι διαφορετικό.
0: Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφυγε σήμερα το απόγευμα και μετά έγινε συνέντευξη τύπου, να θυμίσω λίγο την αποστολή του Παναθηναϊκού που είναι
2: φουλ
0: επίθεση έχει. Δηλαδή είναι μέσα ο Λιβάη τελικά, ο οποίος προπονήθηκε το πρωί. Να θυμίσω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έκανε προπόνηση το πρωί, μετά αναχώρησε για την Βουλγαρία και όταν έφτασαν πήγαν στο γήπεδο έτσι για να το δουν πιο πολύ, έτσι να το πατήσουν και να γίνει συνέντευξη τύπου του προπονητή και του Φαντρόκελεν. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Δεφράι, Ντουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούριτς, Ριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάνκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέιρα, Στόντερ και Ντέσερς. Από ό,τι βλέπουμε αυτή είναι η αποστολή, βλέπουμε και Λιβάη, καλά το περιμέναμε, αλλά και Ντέσερς που δηλώθηκε, αλλά και ο Τετέι είναι μέσα, δηλαδή, κοίτα, ο Τετέι, ο Ντέσερς δεν νομίζω ότι μπορούν να βγάλουν 90 λεπτό, άποψη λέω τώρα. Επειδή ταλαιπωρήθηκε ο Ανδρέας, γι' αυτό το λέω. Ο Τέσσερς σιγά σιγά θέλει μια ειδική διαχείριση για να επανέλθει κανονικά στους αγωνιστικούς ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του. Ο Λιβάη σίγουρα θα βοηθήσει, θα δούμε. Εγώ βλέπω και μπορεί να είναι και στη βασική δεκάδα, δεν το ξέρουμε βέβαια, αλλά
2: θα το γνωρίζουμε, από όλα τα εργομετρικά του πάντως.
0: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση.
2: Πήγε του κατάσταση γιατί έκανε προετοιμασία στη Ρωσία, οπότε γιατί όχι, έτσι βέβαια ένας παίκτης που ήρθε. Κοίτα, είναι κρίσιμο εκεί, είναι κρίσιμο γιατί είπαμε ότι η σημασία έχει η πρόκριση, έτσι, πέρα από το τι ποδόσφαιρο αποδίδεις αυτή την εποχή, η σημασία έχει μόνο η πρόκριση. Οπότε νομίζω ότι ο προπονητής έχει και τον Desert και τον Τετέι, διότι αν είναι και αυτοί σε κατάσταση ετοιμοπούλεμη, ακόμα και ένα 15 λεπτό, ακόμα και 10 λεπτά ή ένα 20 λεπτό, εάν και εφόσον χρειαστεί από τη ροή του παιχνιδιού, είναι σε θέση με την ποιότητά τους να δώσουν μια λύση, να κάνουν διαφορά. Έτσι, οπότε θέλει να έχει όλα του τα όπλα στη διάθεσή του. Ναι. Για οποιαδήποτε εξέλιξη του παιχνιδιού, γιατί κρύβουν, όπως είδαμε, πάρα πολλές παγίδες αυτά τα παιχνίδια το καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Θα επανέλθουμε στο μάτς αυτό, στην συνέντευξη τύπου, έτσι να πούμε δύο λόγια που έγινε για το μάτς αυτό. Μίλησε και για την τεράστια πίεση που έχει ο σύλλογος, επίσης για τον Τέσσερις, για τον Λιβάη, για τον Τετέι, εν ώψη του παιχνιδιού. Τον ρώτησαν δημοσιογράφοι για το ότι πάντα μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός σκοράρει, αλλά το γεγονός ότι δέχεστε και εύκολα γκολ, τι πρέπει να γίνει, ήταν η ερώτηση για την αμυντική ισορροπία και ποιο είναι το κλειδί για την άμυνα. Απάντησε πως θα είναι και τα δύο σημαντικά, σκοράρουμε γκολ, αλλά θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την κατοχή. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν πολύ ευάλωτοι στο τελευταίο παιχνίδι. Είχαμε πολύ παραπάνω την μπάλα από εκείνους, αλλά εκείνοι έκαναν πιο σωστά πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Τώρα, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος για την πολύ μεγάλη ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, για το πόσο κομβικό είναι αυτό το παιχνίδι και αν οι παίκτες και οι προπονητές γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Ωραία ερώτηση αυτή, φίλε, έτσι.
2: Yeah.
0: Όλοι είμαστε εδώ, απάντησε, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του, είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κάνουμε εμείς πράγματα και όχι να στεκόμαστε στο παρελθόν. Yeah. Έχουμε καλούς παίκτες και θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον του Συλλόγου. Πριν 15 χρόνια η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα, τώρα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά. Η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Όλοι οι παίκτες και εγώ ξέρουμε την κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ό,τι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΆΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Τον ρώτησαν για τις τρεις προσθήκες στην επίθεση που τους έχει μαζί του, Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερς, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και πόσο τους υπολογίζει για αύριο. Απάντησε, από τη στιγμή που είναι στην αποστολή μπορούν να παίξουν και οι τρεις. Έχω πάρει το OK τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές και τους γυμναστές που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Η κατάσταση του Τετέι ήταν λίγο περίπλοκη και διαφορετική από τον Ντέσσερς. Ο Λιβάη ήταν ο MVP στις προπονήσεις και είναι έτοιμος. Τους έχω και τους τρεις διαθέσιμους. Στο πρώτο παιχνίδι μας έλειψαν κάποιοι παίκτες για να έρθουν από τον πάγο και αύριο θα τους έχω διαθέσιμους. Μετά τον ρώτησαν και κάποια πράγματα οι Βούλγαροι συνάδελφοι για το μάτς και για την πίεση που έχει στον Παναθηναϊκό. Στην ουσία πάνω κάτω αυτά που σας είπα νωρίτερα είπε, ότι ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη πίεση. Και επίσης αξίζει να πω ότι μίλησε για το ρόστερ του Παναθηναϊκού που είπε ότι σιγά σιγά θα γινόμαστε καλύτεροι. Έχω εμπιστοσύνη 110% στο ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός και ότι θα έρθουν και κάποιοι παίκτες ακόμα. Αυτά πάνω κάτω από τον προπονητή.
2: Σάκη, η απάντησή του για το αν ξέρει που βρίσκεται αυτός και μπορείς.
0: Ωραία ερώτηση, έτσι.
2: Ήταν πολύ σωστή η τοποθέτησή του, το πώς απάντησε. Και αυτό που λέει με το ότι ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο MVP στις προπονήσεις, νομίζω ότι την πειράζει και μια είδηση.
0: Αυτό τώρα που... ναι, αυτό τώρα μου φαίνεται για βασικό σου, Λιβάη.
2: Ναι, ότι έτσι αιτιολογείται γιατί θα τον ξεκινήσει βασικό αν τον ξεκινήσει. Έτσι.
0: Και επίσης και για τον Ανδρέα, τον Τετέι, από τη στιγμή λέει που είναι, που πήρα το OK για τους γιατρούς, είναι έτοιμος να βοηθήσει. Οπότε μπορεί να. Τώρα δηλαδή με λίγα λόγια έχει λύσεις, φίλε, στην επίθεση.
2: Έτσι, έχει και τον Ρασμαντέρ, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό. Γιατί
0: εννοείται.
2: Το goal πρόκριση το έβαλε ο Σκοπιανός στο πρώτο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
2: Μπορεί να μην ήταν μέτριος μέσα στη γενικότερη μετριότητα της ομάδας στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά έτσι, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταλήξουμε. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος αυτός ήρθε για τρίτη λύση στην επίθεση.
0: Ακριβώς. Να πούμε και δύο λόγια για τον Ρικ Φαν Τρόκελεν που μίλησε εκ μέρους των παικτών. Αναφέρθηκε στο ότι οι περισσότεροι παίκτες της άμυνας είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές και είπε πως θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθεί η απαραίτητη χημεία. Και θα κάνουν τα πάντα για να έρθει η πρόκριση. Λοιπόν, λέει, πρώτα απ' όλα, όλοι με βοηθούν να εγκλιματιστώ. Θα χρειαστεί χρόνος βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και αρκετούς αμυντικούς λόγω τραυματισμού. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μέσω των προπονήσεων θα βρούμε τη χημεία μας και θα συντονιστούμε. Πάλι για την ίδια ερώτηση, αν οι παίκτες και οι προπονητές που είναι και καινούργοι, αρκετοί καινούργοι από τους παίκτες, γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, είπε πως συμφωνώ με όσα είπε ο coach. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι 90 ή 120 λεπτά αν χρειαστεί, ή ακόμη και στα πέναλτι, όπου χρειαστεί τέλος πάντων, για να νικήσουμε και να περάσουμε. Εγώ πάντως δεν θα ήθελα να φτάσει στη ρώσικη ρουλέτα, φίλε, γιατί εκεί είναι θέμα τύχης.
2: Ελπίζω να μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι με την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι και η Βουλγαρία είναι πολύ πονηρή ομάδα. Εντάξει, θα πρέπει να αναπτυχθεί και ο εγωισμός, Σάκη, όπως λέγαμε και εκτός αέρα μεταξύ μας στην ομιλία. το ότι βγήκε ο προπονητής τους και που δεν είπε κάτι παράλογο άνθρωπος, είπε την αλήθεια ότι με ένα πολύ μικρό μπάτζετ δικό τους κόντρα να φαΐσια τα πολλά εκατομμύρια του Παναθηναϊκού και είχε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, μα, δεν ήταν προκλητικός ο άνθρωπος, μια αλήθεια είπε όπως είπες.
2: Όχι, όχι, απλά θα πρέπει να... αυτό θα την έπαιζα αυτή τη δήλωση στα αποδυτήρια και θα έλεγα παιδιά ότι εντάξει. Πάρτε τα μέτρα σας. Δώστε απάντηση να τελειώσουμε.
0: Στην ουσία πάμε να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Γιατί κοίτα, στο γήπεδο φίλε ποτέ δεν παίζουν τα εκατομμύρια. Ναι, μεν όταν έχεις καλούς παίκτες με πολλά εκατομμύρια καλά είναι, αλλά βλέπεις μερικές φορές φίλε ότι γίνονται και εκπλήξεις. Εδώ τώρα, αυτό τον καιρό, δηλαδή το καλοκαίρι, έχουμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις να γίνονται. Αρκετές τέλος πάντων και με ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Πάντα θυμίζω το παιχνίδι με τη ΣΑΕΚ με την ΝΟΑ, αν θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει και να μην σκεφτεί ότι απέναντί του έχει μια πολύ έτσι, χαμηλού οικονομικού, ας πούμε, όσον αφορά τα οικονομικά εννοώ, ομάδα, οικονομικό μπάτζετ, με μικρό μάλλον οικονομικό μπάτζετ ομάδα. Έτσι.
2: Ναι, παλιότερα του Παναθηναϊκού με την Καπάλα, παλιότερα του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Ναι, ναι. Που ήταν, okay, και πολλά παραδείγματα. Πολλά παραδείγματα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό. Αυτή την εποχή έτσι. Αλλά λέμε σαν και όπως και είναι πολύ λογικό όπως λέει και ο κοσμός ότι κάποια στιγμή οι δικαιολογίες τελειώνουν γιατί όπως είναι άπιστος και όλοι είναι ανέτοιμοι και έχουν όλοι τα ίδια έτσι, προβλήματα, έχουν, τα προβλήματα τα έχουν και οι ελληνικές ομάδες, τα έχουν και οι αντίπαλοι τους έτσι δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι και εμείς ανέτοιμοι. Κάποια στιγμή σταματάει η δικαιολογία. Έτσι και η Μπενφίκα έχασε το πρώτο παιχνίδι και θεωρηθήκε έκπληξη και μετά συνέδεψε την αντίπαλο με 6-1 ας πούμε έτσι.
0: Να πούμε και δύο λόγια για την ενδεκάδα φίλε. Πριν όμως να σου πω ότι μετέφερε ένας φίλος, τέλος πάντων δημοσιογράφος που ακολουθεί την ομάδα, ότι ο Τετέι, γιατί τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι γενικά, ξέρεις με το που κατέβηκε από το καινούριο πούλμαν, είχαμε εγγένεια. Με το καινούριο πούλμαν πήγε ο Παναθηναϊκός, να το πούμε αυτά.
2: Να αποδεχτεί η Γούρικο και να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και να κάνει και το σύνθημα πραγματικότητα που λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ρώτησαν...
2: Να λέει και το πούλμαν εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Μαζί
0: αυτό
2: με το
0: πρέπει να το πει μετά από χρόνια, φίλε. Είναι νέο ακόμα. Είναι μωράκι ακόμα.
2: Είναι μωράκι.
0: Λοιπόν, ρώτησα το Τετέι πώς είσαι. Και απάντησε ευτυχώς δεν με άγγιξε πολύ. Είμαι πολύ καλά, απάντησε ο Τετέι. Ναι, έτσι ο ίδιος το είπε. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε για τα διλήμματα της ενδεκάδας. Φαίνεται λοιπόν το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Τσέριν στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια. Μπορεί να είναι και ο Τσιριβέγια με τον Τσέριν. Με αυτά που έχει δοκιμάσει, το λέω έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι για να είναι πιο compact η ομάδα δηλαδή και να είναι πιο κοντά οι γραμμές του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι φωτογράφησε τον Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας από την αλλαγή που έκανε στο πρώτο μάτς.
2: Ναι.
0: Outsider λέω τον Μπελίστρι για να μπορεί να τον έχει και στον πάγκο το, αν χρειαστεί να τον φέρει τον Μπελίστρι, αν χρειαστεί δηλαδή. Και ίσως δούμε στο δεξιάκρο της επίθεσης όχι το Ζαρουρί αλλά το Λιβάι Γκαρσία. Εκτός αν επιλέξει σχήμα 4-4-2 και πάει με το Λιβάι ως δεύτερο επιθετικό. Με τον... Τώρα θα δούμε αν θα είναι ο Ραστόντερ βασικός στο 9 ή ο Τετέι. Έτσι. Και ίσως μοιραστούν αυτοί οι δύο το χρόνο, με αυτή την έννοια το λέω. Και φυσικά υπάρχει να έρθει από τον πάγκο για κάποια λεπτά και ο Ντέσσερς.
2: Εντάξει, δεν ξέρω. Στον χώρο του κέντρου, εγώ νομίζω ότι και με τα τρεξίματά του και ο Κουντούρης είναι χρήσιμο, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει.
0: Εγώ σου λέω με ό,τι δοκίμασε, εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το μάτς βασικός πρέπει να είναι ο Κουντούρης. Αυτό είναι η άποψη δική μου, φαντάζομαι, όπως λες και εσύ. Τώρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα.
2: Είναι πολύ αποτελεσματικό όσον αφορά τα τρεξίματα και το ανασταλτικό κομμάτι. Και ίσως βάζει τον Τζιριβέγια, ο οποίος έχει ίσως καλύτερη παλιά από ότι έχει ο Καμαρά στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι, θα το δούμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πένια κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά, είπαμε, το πιο πιθανό είναι ο Κάτρης. Αριστερά, ο Κυριακόπουλος, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κι άλλος. Ολλανδικό αμυντικό δίδυμο, Φαντρόκελεν και Ντεφράι. Για το κέντρο, είπαμε, ο Τσέριν διεκδικεί θέση. Ο Γιάνκος θα είναι πίσω από τον επιθετικό, λογικά, αν πάει με το κλασικό σχήμα ο Παναθηναϊκός. Και ο άλλος τώρα, θα δούμε αν θα είναι ο Τσιριβέγια, αν θα είναι ο Καμαρά και βέβαια. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κοντούρης, λίγο δύσκολο. Εκεί διεκδικούν θέση αρκετοί παίκτες, όπως είπα.
2: Εντάξει.
0: Αριστερά, αυτός που δεν βγαίνει είναι ο Αντίνο. Αν πάει με. Αν δεν πάει με το 4-4-2, δηλαδή, μπορεί να δούμε το Λιβάι να είναι να παίξει δεξιά, δεξής εξτρέμ δηλαδή. Και στο 9, εκεί τώρα όπως είπα, Ραστόντερ ή Τετέι. Θα το δούμε.
2: Θα δούμε. Ίσως έχει γεννήσει ο Ραστόντερ και με, ανάλογα με την εκτέλεξη του παιχνιδιού έχουμε τις αλλαγές.
0: Ακριβώς. Το ματς θα γίνει στο Βασίλ Λεύσκι, αυτό, γι' αυτό μπερδεύτηκα πριν.
2: Ναι,
0: μεγάλο
2: είναι,
0: γήπεδο.
2: Είναι πιθανή αντιπόχη, πιθανή. Αν προκριθεί είναι η αντιπαλουσία και εδώ της
0: Ναι, είναι μεγάλο γήπεδο. Να πω ότι ήδη καταρχήν από προχθές κιόλας έχουν φύγει μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Πάνε να το κάνουν τριήμερο, άλλη τετραήμερο λόγω και των διακοπών.
2: Θα έχει, θα έχει 2.000 κόσμο.
0: Περίπου, θα έχει την συμπαράσταση.
2: Δεν ξέρω αν έχουν βρει και μεμονωμένα εισιτήρια μέσω των, από Βουλγαρία ή από Βουλγάρους φιλάθλους. Είναι και πολλοί φοιτητές εκεί και είναι και κοντά από την Βόρεια Ελλάδα, ίσως να έχει και παραπάνω από
0: Να πω επίσης ότι η εταιρεία που ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός, η αεροπορική, ευχήθηκε καλή τύχη. Έγραψε συγκεκριμένα, είδαμε εκεί στα, και στο αεροδρόμιο, καλή τύχη Πανάθα, την ώρα που πήγε ο Παναθηναϊκός για να φύγει για την Βουλγαρία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει... Μάλλον και με τα γραφικά που ρωτάει ένας φίλος εδώ, και δεν έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός καμία υπόθεση του 8 δηλαδή στην άκρη. Σίγουρα ο κύριος Κοτσόλης δουλεύει πάνω σε αυτό. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά, το έχουμε γινόμαστε και κουραστικοί, ότι όσο ο Γιέντσεν δεν βρίσκει ομάδα, εντάξει, πάντα είναι στα υπόψη του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πού θα καταλήξει, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, είδες φίλε, κατάλαβες εσύ ποτέ έχει πάει 10 Αυγούστου?
2: Όχι, τι λες τώρα εδώ. Εντάξει, είναι σίγουρο για τους φίλους που ρωτάνε για μεταγραφές ότι μετά το αυριανό αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε θα είναι πρόκληση του Παναθηναϊκού, θα έχουμε εξελίξει και θα ακούσουμε και περισσότερα ονόματα στα μεταγραφικά. Και καλό είναι αυτό να γίνει με την ηρεμία της πρόκρισης παρά με έτσι απρόβλεπτα αποτελέσματα, γιατί εκεί θα υπάρξει και
0: ακριβώς. Φυσικά να πούμε ότι κανείς δεν θα πανηγυρίσει, λες και πήρε το πρωτάθλημα που λέει και ένας φίλος εδώ, γιατί αν ο Παναθηναϊκός περάσει, είναι το αυτονόητο. Αν όμως, γιατί δεν έχει κανονάκι όπως είπα, αν όμως δεν περάσει, αν αποκλειστεί, τότε θα σηκωθεί μεγάλη σκόνη, θα υπάρξει θόρυβος δηλαδή, γιατί θα είναι ένα σοκ για την ομάδα και θα είναι μια αποτυχία. Έτσι.
2: Δεν πανηγυρίζουμε γιατί είναι σημαντική αυτή τη στιγμή, αλλά η ζημιά, αν αποκλειστεί, θα είναι γεωμετρική. Γεωμετρικά πολύ μεγαλύτερη και με κρατάει.
0: Ακριβώς. Φυσικά δεν είναι μεγαθύριο η ΤΣΣΚΑ 1948, μια μικρή δυναμικότητας ομάδα. Και φυσικά δεν είναι και καφενείο, γιατί από τη στιγμή που παίζει Ευρώπη, που πολλοί λένε έλα μωρέ με το καφενείο κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός, δεν είναι κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι από βουλγάρικη ομάδα την έχει πατήσει και ο ΠΑΟΚ επί εποχής Λουτσέσκου πριν από 4 χρόνια. Οπότε είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να πάρει την πρόκριση σε μια έδρα που οι γηπεδούχοι δεν θα γεμίσουν κάποιο γήπεδο, δηλαδή θα είναι περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού και θα ακούγονται περισσότεροι, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι 1.000 φίλοι της ομάδας, έτσι.
2: Εντάξει, τηλεοφόρο παίζουμε που λέει.
0: Έτσι, έτσι.
2: Αλλά αυτό κοιτάξτε, και εμείς όταν ξεκινούσε...
0: Και με αυτό να κλείσουμε φίλε, γιατί...
2: Όταν ξεκινήσαν οι προγραμματικοί του Παναθηναϊκού, εγώ είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι για μένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 6 νίκες εφόσον το επιτρέπουν και οι κληρώσεις του. Πού το επιτρέπουν. Το θέμα δεν έχουν γίνει αυτές, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία πάνω από τις νίκες έχει η πρόκριση. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει και τις 3 προκρίσεις και να βρεθεί στη λήξη του conference που είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφύγει τα λάθη, έτσι με αυτό να πω και να κλείσουμε. Ναι. Να πιστεύω να έχει γίνει.
2: Αυτό, να είναι όλοι συγκεντρωμένοι.
0: Μπράβο, να είναι κοντά οι γραμμές, να έχει γίνει δουλειά σε αυτά που είδαμε τα αρνητικά από τον πρώτο αγώνα. Να είναι πολύ καλά αμυντικός, αμυντικά μάλλον ο Παναθηναϊκός. Γιατί το μεγάλο μυστικό για μένα είναι η άμυνα σε αυτά τα μάτς. Με την άμυνα παίρνεις προκρίσεις και φυσικά να μπορείς να καταφέρει να βάλει γκολ μπροστά. Τώρα,
2: προσοχή και στις,
0: έτσι, προσοχή και στις στιμένες φάσεις που εκεί βλέπουμε δέχεται γκολ ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα ακόμη φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμη, γιατί τα πόδια είναι βαριά λόγω της προετοιμασίας που έκανε, έτσι.
2: Αυτό είναι καλό για αυτή την εποχή.
0: Μπράβο. Καλό είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός...
2: Αρκεί να μην το πληρώσεις.
0: Έτσι, λοιπόν. Και επίσης να επισημάνω τελευταίο ότι η ΤΣΣΚΑ μετά από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια είναι αίτητη. Έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Και είναι και δεύτερο στο πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λέω προσοχή. Λοιπόν, φίλε, σε χαιρετώ. Αύριο θα τα πούμε στην ώρα μας.
2: Έγινε. Μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλε, καλό βράδυ και καλά να περνάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, να είσαι καλά.
2: Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργο Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Go! Go!
3: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 9, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά εκτάκτως σήμερα 8 με 10. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας και είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Η αυριανή 6 με 8. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Καλησπέρα, Σάκη, με αγάπη από την Εύβοια. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία από μια παραλία εκεί στην Εύβοια. Αγαπάμε πάντα τη φύση. Ο φίλος, η φίλη 4336. Καλησπέρα και στη φίλη την Peggy.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε έτσι να μιλήσουμε, να μας πει μάλλον όλα τα διεθνή, όλες τις διεθνείς αθλητικές ειδήσεις.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Από το διεθνή χώρο, να το πω έτσι πιο σωστά, έτσι δεν είναι, Μάνο?
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο ακροατές 943 Ιντερνετ Sports.
0: Καλησπέρα φίλε. Καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Επίσης, ναι.
0: Ούτε που καταλάβαμε πότε έφτασε 10 Αυγούστου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Για πάμε.
2: Ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής Νάιμεγκεν, ο Τιμ Σρέντερ, αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος Σρέντερ είπε ότι το αυριανό παιχνίδι αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο του γηπέδου Γιώργος Καρασκάκης. Υποστηρίζει ο κύριος Σρέντερ ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός, ότι με τη Λίμπαρ θα κάνει αλλαγές. Ενδεχομένως θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι του Νάιμεγκεν. Όσον αφορά τώρα, είναι αμφίβολος ο Στούντερ, ο Στόπερ, που είχε μπει ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι που η Νάιμεγκεν έχασε 2-1 στην έδρα από την Τέλσταρ στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Μπορεί να πιστεύει ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημά του ο Νάγερ Μίτς, που ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι και θα ενισχύσει ξανά την Ολλανδική ομάδα. Ενώ σίγουρος θα είναι ο Storm, το Χαφ. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στο...
0: Πάντως δύσκολο έργο και για τον Ολυμπιακό, θα πω, και για τον Παναθηναϊκό.
2: Δύσκολο, δύσκολο. Κοίτα να δεις, πάνω απ' όλα όπως έχουμε ξαναπεί, Σάκη, είναι πώς θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ομάδες.
0: Πολύ σωστά.
2: Οι οποίες και οι τρεις στο πρώτο τους παιχνίδι δεν τα πήγαινε καλά, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε και ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Άρα πρέπει αύριο και την Πέμπτη οι τρεις ελληνικές ομάδες να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να πάρουν τις προκρίσεις. Αν θέλουν να παραμείνουν εντάξει άλλοι στην ίδια κατηγορία αγώνων, άλλοι σε πιο μικρή και άλλοι να μην γυρίσουν σπίτι τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχει πιθανότητα, έχει πρόταση ο Γερεμέγεφ, ο Σουηδός, ο υψηλός όμως αυτός φορ που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν στον ΠΑΟΚ εξετάζουν την περίπτωση του Θήμιου του Κουλούρη, ο οποίος παίζει στην Αλούλα, ομάδα της β' κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας, θα πάει πολύ καλά. Και θεωρούν ότι αν ο Γερεμέγεφ πάει σε κάποια ομάδα του εξωτερικού, θα μπορέσουν να πάρουν τον Κουλούρη, αν και ο ίδιος βεβαίως θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, έτσι, θα δούμε.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή ο Γερεμέγεφ να είναι στα βασικά πλάνα του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ.
2: Δεν είναι και αυτό, αλλά επίσης έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πάνε και καλά τα λεφτά, γιατί όχι. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι, μια και λέγαμε για τον Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιριστής από τη Βενεζουέλα, ο Χαφ, ο 25χρονος, ο Κριστιαν Κάσερες της γαλλικής του Λούζ, μάλλον έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Ερυθρόλευκους και τώρα περιμένει να τα βρει η διοίκηση του Ολυμπιακού με την αντίστοιχη της του Λούζ, ούτως ώστε να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή του διεθνούς μέσω από την Βενεζουέλα. Θα δούμε. Πάμε και είχαμε πολύ καλή πρεμιέρα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι, στην Πορτογαλία. Ο Γιώργος Κούτσιας, που τώρα παίζει στην Φαμαλικά, ο σκόραρε στο 1-1 αντίον της Αστρέλα Αμαδόρα. Ο Φώτης Ιωαννίδης και αυτός σκόραρε στο 2-2 της Sporting απέναντι στην πολύ στο μυαλό μου τώρα. Απέναντι στην αντίπαλο του Μασουητός.
0: Ναι, ήταν, ναι, μια μικρή δυναμική ομάδα ήταν, δεν ήταν μεγάλο παιχνίδι.
2: Εντάξει, και γκολ πέτυχε στο 2-2 της Μπενφίκα ο Βαγγέλης ο Παυλής αντίον της Ακαδημίκα Βησέου. Εστρέλα Μαδόρα αυτή που έπαιξε.
0: Μπράβο,
2: η Sporting.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, ακούγεται τελευταία για τον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης? Πήρε τα αυτιά σου τίποτα?
2: Είχε ακουστεί πριν από 15-20 μέρες.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είδα να κινείται μετά τίποτε. Τώρα νομίζω ότι επειδή έχει έλθει κάποια διαμάχη φιλονική ανάμεσα στον Μπόρτε, στον προπονητή της Sporting και τον Λουίς Σουάρες, τον Κολοβιανό Φορ, ενδεχομένως να επανέλθει στο προσκήνιο το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη, αν και το θεωρώ δύσκολο, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Τώρα πάμε, σήμερα η UEFA μαζί με την συνομοσπονδία της CONCACAF που είναι η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, αλλά και η Ασιατική Ομοσπονδία που έχει πρόεδρο τον Σαλμάν Μπιμ Ιμπραχήμ Λι Καλίφα, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο και δίνει ένα απίθανο πάθος στον κόσμο. Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανένα θεσμό. Η ανάπτυξή του είναι προϊόν συνεργασίας της FIFA, των συνομοσπονδιών, των ομοσπονδιών, των μελών και χιλιάδων ανθρώπων. Η ακαιρεότητα του παιχνιδιού θα πρέπει να στηριχθεί σε όσους έχουν εκλεχθεί ή εκλέγησαν. Τώρα η FIFA βεβαίως από την πλευρά της το αντιμετωπίζει την αποτυχία της αυτή ως θέμα επικοινωνίας, ενώ το ποδόσφαιρο στο θέμα της μη πώλησης του 20% των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ήθελε να προχωρήσει ο Γιάννη Φαντίνο, πρόεδρος FIFA, ήταν αποτυχία κρίσης. Το σχέδιο που ήθελε να αποκοπεί για να περιοριστεί ο έλεγχος του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν για την UEFA και γενικά για τις τρεις αυτές συνομοσπονδίες Ευρώπης, Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, Καραϊβικής και Ασίας συνεχίζουν να μην δέχονται τις αιτιολογήσεις από πλευράς FIFA και μάλιστα λένε ότι πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες που ο Τζιάννη Φαντίνο είχε καλέσει κάποιους στο Μαρόκο, εκεί όπου βγήκε και ζήτησε επισήμως συγγνώμη και ότι δεν το έκανε για να επιβάλλει τον νόμο στο ποδόσφαιρο, εμείς δεν κληθήκαμε, λέει. Υπόλογοι δεν είμαστε εμείς αυτόν, είναι αυτός στο ποδόσφαιρο. Και εμείς παραμένουμε στις απόψεις μας και στον μποϊκοτάζ, αν θέλει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, για το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις αυτές μεγάλες συνομοσπονδίες τάσσονται εναντίον του κυρίου Ιφαντίνο και πιθανότατα δεν θα τον υποστηρίξουν και στις επικείμενες εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν πάλι στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου όποιος είναι να θέσει υποψηφιότητα πρέπει να το θέσει μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Εκεί θα ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα θέσουν υποψηφιότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε πει. Ένας που πιθανότατα θα θέσει υποψηφιότητα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή της Συνομοσπονδίας Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Μετά υπάρχουν πιέσεις προς τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί τον Καταριανό, αλλά επισήμως το Κατάρ έχει στηρίξει τον Τζιάννη Φαντίνο. Γι' αυτό και δεν παίρνει θέση ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων. Ακόμη υπάρχει η πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα και ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβαίνος Αλεξάρ Τσεφερίν. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, τότε που λύγει η προθεσμία, όποιος θέλει να, θέσει, να βάλει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τώρα να πούμε ότι η σημερινή ανακοίνωση ποιοι την υπογράφουν. Καταρχήν την υπογράφει ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο Σαλμάν Μπιν Ιμπραχήμ Αλ Καλίφα. Ο ομόλογός του της UEFA, ο κύριος Τσεφερίν, ο επίσης ομόλογος της CONCACAF, ο Βίκτορ Μοντελιάνι, και η Γενική Γραμματής της Ασιατικής Ομοσπονδίας, ο Ντοτούκ Σέρι Γουίντσορ, της Βορείου Κεντρικής Αμερικής, της CONCACAF δηλαδή, ο Φίλι Μότζιο, και ο Γενικός Γραμματέας του UEFA, ο Έλληνας Θόδωρος Θεοδωρίδης. Τώρα, πάμε στην Ιταλία. Ο Βάρντι, ο οποίος πλησιάζει τα 40 του χρόνια, 39, θυμόμαστε όλοι, είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας με τη Λέστερ, έτσι. Τώρα λοιπόν, την περσινή σεζόν έπαιζε στην Κρεμονέζε, η οποία όμως υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού πρωταθλήματος, και τώρα έχει δεχθεί πρόταση από μια άλλη επίσης υποβαστήσα ομάδα, αλλά αυτή η ομάδα είναι η West Ham, που ανήκει στην πατρίδα του, την Αγγλία δηλαδή. Οπότε αν συνεχιστούν οι επαφές, πιστεύω ότι θα θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, β' κατηγορία η μία, αλλά η West Ham αν μη τι άλλο έχει μεγαλύτερο όνομα από την Κρεμονέζε. Σήμερα επίσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή από τη Λίλ στη Manchester City του Αγίου Μπουαντί, του 19χρονου θαυμάσιου αυτού μέσου που ξεχώρισε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα. Οπότε θα είναι πιο εύκολο για τη διοίκηση της Manchester City να πει το ναι στα 55 ή 50 εκατομμύρια που κάπου και θα τα βρουν οι δύο ομάδες στην Μπαρσελόνα και να πουλήσει τον Ρόντρι, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, με τον οποίο η Μπαρσελόνα έχει ήδη προφορικά συμφωνήσει. Το έχουν ανακοινώσει κιόλας, ο Ντέκο είχε επαφές μαζί του. Επίσης το τηλέφωνο μίλησε και με τον προπονητή τον Μπλαουγκράνα, τον Γερμανό Hans Flick, και μετά ο ατζέντης του βγήκε και ενημέρωσε και τη Real Madrid. Σεβόμεθα την Real Madrid που είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά ο πελάτης μας, όπως είπε ο ατζέντης χαρακτηριστικά, επέλεξε την Μπαρσελόνα για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Τώρα επίσης επανέρχεται τώρα στο πλάνο πάντα για την Μπαρσελόνα που είναι ο πρωταρχικός στόχος ο Χούλιαν Άλβαρες, αλλά τώρα πληροφορίες από την Ισπανία λένε πως αν τελικά δεν προχωρήσει του Άλβαρες, τότε θα κινηθεί προς τον αρχικό της Ίντερ, τον Αργεντινό Λαουτάρο Μαρτίνες. Θα δούμε βέβαια, εντάξει έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, οι μεταγραφές είναι σε
0: εξέλιξη και έχουμε ακόμα, ναι, όπως πολύ σωστά λες. Πάντως εκατομμύρια σφυρίζουν γύρω μας.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Επίσης πρέπει να πούμε, να πούμε για την ΤΣΚΑ 1948, η οποία ανοίξε 3-1 εκτός έδρας στη Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: Δεν έχει ήττα φέτος.
2: 1929, ναι. Και τα γκολ εδώ τα πέτυχε 2 ο Μασιέλ και 1 ο Φράνκο. Ενώ ο Ντέλεφ σκόραρε για την ιτηθίσα την Λοκομοτίβ Σόφιας 1929. Επίσης έγινε τόρος μεγάλος για τον γκολ που πέτυχε ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας το χθεσινό 3-2 μάλλον που νίκησε η Ντόρτμουντ την Άρσεναλ. Όπου ήταν πολύ καλός βεβαίως και ο Χρήστος ο Τζόλης. Ο Τζόλης είχε ασίστ, αλλά ο Καρέτσας πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Και έτσι σήμερα αποθεώθηκε από τον τύπο. Τι εμφάνιση ήταν αυτή. Επίσης και ο προπονητής τον Νίκο Κόβας λέει πολύ καλός, ταλαντούχος βέβαια, αλλά χρειάζεται ακόμα να δουλέψει το παιδί αυτό για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Μάλιστα, ωραία. Ναι. Μάνο μου, αύριο θα τα πούμε στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στο Μάνο Σαραμόπουλο. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Πώς πάμε, τι γίνεται?
0: Καλά πάμε, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος μιας πολύ μεγάλης σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εκεί στα τέλη Αυγούστου ξεκίνησαμε πέρυσι και θα ολοκληρώσουμε τη σεζόν αύριο. Εσύ όλα καλά?
1: Εδώ παλεύουμε, τη μάχη.
0: Τι λέει η Πάτρα?
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι η Πάτρα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θες να ξεκινήσουμε. Κάπου διάβασα για Νίκ Καλάθη, επιστροφή στην Εθνική, για Ντόρσεϊ.
1: Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Ναι, η διάθεση εννοώ να επιστρέψουν στην Εθνική, υπάρχει?
1: Εντάξει, ο Ντόρσεϊ θα πρέπει να επιστρέψει, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Από αύριο νομίζω θα ξέρουμε τι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι των κλήσεων. Μετράμε αντίστροφα πλέον, γιατί πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία για την εθνική ομάδα για τον παράθυρο του τέλους Αυγούστου.
0: Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω δεν θα είναι ο Γιάννης, γιατί δεν βρήκαν άκρη, λέει, με την ομάδα του.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν θα είναι. Δεν ξέρω αν τα χρήματα τώρα τα οποία δεν υπήρχαν, γιατί μπορεί να φτάνει και 400-500 χιλιάδες από το ασφαλιστήριο. Μπορεί να μην είναι και θέμα αυτό και να είναι το ότι δεν παίρνει το Μαϊάμι. Δεν ξέρω. Πάντως η εθνική ομάδα θα δούμε με τι σύνθεση θα πάει. Λογικά θα είναι ο Ντόρσεϊ και όχι ο Γουόκαμπ από τους Ταντρούλες που θα κρυφθεί. Θα δούμε αν θα είναι και οι άλλοι διεθνείς. Θα δούμε αν θα είναι τα κολέγια. Περιμένουμε και περιμένουμε να μας πει και ο τι και πώς και γιατί.
0: Ναι. Θα δούμε. Θα μας πούνε.
1: Κάποια μέρα πρέπει να μας πούνε.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται Μήτογλου, Κώστας, Θανάση, Αντετοκούμπο θα είναι, οπότε να έχει και τους ψηλούς.
1: Εντάξει, ναι, αυτοί θα είναι λογικά. Λογικά θα είναι όλοι.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είδα ότι έγινε προσπάθεια για Αβδάλα και Σαμοντούροφ, αλλά επειδή έχουν υποχρεώσεις και στα πανεπιστήμια.
1: Είναι δύσκολο για τα πανεπιστήμια, ξεκινάνε πιο νωρίς. Λογικό είναι. Τώρα θα δούμε με το Γιάννη. Αλλά χωρίς το Γιάννη εθνική θα έχει δύσκολο έργο, οπωσδήποτε. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι πάει και δύσκολο την Ουκρανία και χωρίς το Γιάννη εγώ. Πρέπει να είναι όλοι οι άλλοι. Έτσι. Και ο Ντόρση είναι σημαντικό, γιατί είχαμε πρόβλημα στους κοραλίους με δράση. Ο Ντόρση χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτό δεν έχει.
0: Έχει δύο παιχνίδια από ό,τι βλέπω με Πολωνία και Κύπρο για φιλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Με την Κύπρο την προπόνηση.
0: Εντάξει. Για να δούμε. Τα της Εθνικής νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, για να μένουμε πρώτα να δούμε τις κλήσεις αύριο, λογικά, τελευταία εκπομπή και θέλω να τα πούμε. Mm-hmm. Κατά άλλα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Θα είναι ο Σπανούλης, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Ο Σπανούλης λέω, συγγνώμη, ο Σλούκας.
1: Ο Σλούκας δεν το ξέρω αυτό, δεν νομίζω. Είχε πει σταματά, αλλά νομίζω... Δεν ξέρω, όλοι οι άλλοι δεν το ξέρω αυτό το θέμα.
0: Και είχε και ένα τραυματισμό εκεί στο τέλος της περίοδου.
1: Είχε πει σταματάω, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το δούμε αύριο, θα ξέρουμε. Θα μάθουμε αύριο.
0: Εγώ, ναι, να δούμε, θα δούμε. Αύριο θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή.
1: Καλά τα άλλα δεν έχουμε κάτι γενικά. Δεν έχει βγει και τίποτα και στην Ευρώπη γενικά σήμερα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είπαμε έχει κλείσει το ρόστερ του, δεν υπάρχει κάτι. Ο Ολυμπιακός...
0: Με Γουόκαμπ δεν υπάρχει κάτι. Η Ντουμπάι αποσύρθηκε.
1: Όχι, δεν έχει αποσυρθεί. Okay. Ο Ολυμπιακός, κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι τακτικής που ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Καθαρά γιατί ξέρουν, νομίζω το γυαλί έχει ραγίσει, έχουν ξαναπεί, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο γουόκα από πίσω, ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν τον ενδιαφέρει στην ουσία γουόκα. Θα είναι τρίτος στη σειρά με την απόκριση των εταίρων και Μακιντάιρ και μην πω και τέτοιος λόγω ότι έμεινε και ο Τζόσεφ που είναι ίδιο στυλ. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπήρχε το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω ότι ο γουόκα θα είχε χαιρετήσει ήδη. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κάποια λεφτά. Και λογικό είναι, business είναι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός τι λέει, ότι φέρνει τα λεφτά του Ντουμπάι και ενώ δεν τον δίνω, τον δίνω. Κλασικό παράδειγμα όπως είναι το Παναθηναϊκό μνημόνιο και τα λοιπά. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός περιμένει τα λεφτά του Ντουμπάι. Ντουμπάι δίνει 1 εκατομμύριο, θα μου πεις τα έχει τα λεφτά, σας έχω πει ότι κάνουν παζάρια οι Άραβες και έχουν τα λεφτά. Η άποψή μου είναι ότι καθώς ο Γουόκαμπ δεν μπορεί να αντέξει να παίξει στον Ολυμπιακό με τέτοιο κλίμα, θεωρώ ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πει ο Γουόκαμπ άντε δίνω και εγώ 1,5 εκατομμύριο από τα λεφτά που θα πάρω τα 9 για 3 χρόνια και πάω σε μια ομάδα που θα πάρω διπλά από τον Ολυμπιακό Τεσσάρο για το συμβόλαιο του Ολυμπιακού 1,1. Οπότε θα βρεθεί η λύση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να μείνει εγώ από αυτήν την άποψή μου. Αργά γρήγορα θα φύγει. Ο Ντόρσεϊ επίσης έχει μια φήμη ότι σύντομα θα έχουμε την ανανέωση του συμβολέου του. Έχω ξαναπεί ότι ο Ντόρσεϊ θα ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια γιατί είχε συμβόλαιο για φέτος. Θα πάει ένα νέο τριετές, ίσως και 3+1 με ένα ποσό περίπου στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Σταθμιστικά ο Ολυμπιακός αναλόγως και με το walk-up και αναλόγως αν θα πάρει κάποιον ακόμα τον Μπλότα ή τον Μπουλακίδα μπορεί να αφήσει το Λαριτζάκι να πάει στο και τελευταία στιγμή στην ΑΕΚ.
0: Για ΑΕΚ πάει τελικά, ε.
1: Ναι, για ΑΕΚ δεν φοράει το Ασονάρι, για ΑΕΚ θα πάει. Και από εκεί πέρα που θα επιστρέψει στην ΑΕΚ και θα είναι και γετικός που λέμε. Και από εκεί πέρα υπάρχει στον Ολυμπιακό πάντα το ψάξιμο για ένα παίκτη στα forward που θα είναι τεσάρι ή τεσσαροτρίαρο. Αν θα δούμε αυτά πρωτοκλασσά τους, ο Ολυμπιακός κρυφοκοιτάζει το Χεζόνια, εάν μπορεί να μείνει ελεύθερος από το μη εγγυημένο συμβόλαιο που έχει με το Cleveland. Έχω ξαναπεί ότι μπορεί να είναι ατρίκολο αυτό. Είναι και να, βέβαια να δούμε και τι λεφτά θα πάρει η Real, βέβαια δεν έχουν αποσαφινιστεί αυτά, γιατί η Real έχει βάλει έναν όρο, λένε ότι αν γυρίσει μέσα στη σεζόν να πάρει και αυτή κάποια χρήματα. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στην ουσία τις εξελίξεις, ψάχνει κάτι καλό είτε από το NBA είτε από το Χεζόνια που είπαμε, δεν βιάζεται, άλλωστε ο backup θα είναι του Πίτερς και σε τελική ανάλυση από κάτι δωσάκι, όπως μου το είπαν κιόλας, ότι ο κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες μέσα σε σεζόν. Γιατί πρέπει να πάρει παίκτη τώρα και να μην είναι κατευθείαν αυτός που θα πάρει στην αρχή της σεζόν.
0: Ναι, σωστό. Ούτως ή
1: άλλως από τον πάγκο θα είναι. Οπότε και είναι πολύ σωστό αυτό. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή για το θέμα αυτό του παίκτη του Ολυμπιακού. Τώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα μπαμ, όποιο και αν είναι αυτό, γιατί έχει κλείσει το ρόστερ, αλλά θέλει να παίξει ακόμα καλό, όποια θέση και αν είναι. Η ΑΚ ψάχνει, περιμένει το Λαριτζάκι, ψάχνει ένα κόμπο γκάρτ και ψάχνει και ένα πεντάρι εκεί δίπλα στον Μπράουν, δίπλα στη front line. Και τέλος, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Άρης έχει κλείσει. Αφήνει ένα παράθυρο για έναν 8ο ξένο, όχι κάτι σημαντικό. Αυτά είναι τα νέα.
0: Λοιπόν, έχεις καλησπέρα από τον φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Κάθε μέρα που βγαίνεις στέλνει καλησπέρα του. Και σε όλους τους φίλους του σταθμού. Ναι, και αύριο θα είσαι μαζί μας, εδώ για το φίλο που ρωτάει. Να πούμε επίσης για ένα φίλο που ρωτάει εδώ τον Γιώργο, ότι η σεζόν για την Ευρωλίγκα ξεκινάει με το Super Cup 18 και 19 του Σεπτέμβρη. Και το Τζάμπελ όμως θα είναι στις 24 Σεπτεμβρίου.
1: Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός στην Βικτόρια με την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός με την Παρί στο ΑΚΑ.
0: Ωραία. Φίλε, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Αύριο
0: θα πούμε τα τελευταία νέα.
1: Σε
0: χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί μας μιλήσαμε φυσικά για τα θέματα του μπάσκετ με τον Σωτήρη. Την καλησπέρα μου να πω στο φίλο τον Νίκο από την όμορφη Ναύπακτο. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη. Όχι Βασίλη μου, όχι, δεν είναι. Δεν θα είναι ο Λάμπρος.

Λίγο πριν το διάλειμμά μας, καλησπέρα στο φίλο τον Σπύρο. Στην όμορφη Καβάλα μας ακούει, στο Κωνσταντίνο από την Λαμία, στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Θέμη στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104.

Επίσης, με την ευκαιρία να πω ότι μας ακούτε τώρα που θα πάτε διακοπές, μπορείτε να μας ακούτε στην Αρκαδία, Τρίπολη Μεγαλόπολη, 104,6, στο νόμο Ηλίας, 98,6, στην Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, 104,6, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6, στη Ρόδο μας ακούτε μέσα από το Prime, 103,7, στις Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, στην Κύπρο από το Super Show FM 104, στην Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και μέσω του Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά Εύβοια, Αττική και όλα τα προάστια μας ακούτε μέσα από τους 94,3. Πάμε σε...

και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 9.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports On Air Live μέχρι και τις 10. Κοιτάξτε, σήμερα 8 με 10 είμαστε. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας, 6 με 8. Στην τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Τη σεζόν μαραθώνιος ήταν. Από πέρυσι, πότε ξεκίνησαμε εκεί, στις 25 Αυγούστου κοντά, μέχρι και τώρα, σερί. Πάντα με τη δική σας έτσι αγάπη και στήριξη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει ο Διαμαντής. Μου στέλνει μια φωτογραφία από την πόλη μας εδώ. Άδειος ο δρόμος. Η καλύτερη εποχή, καλέ μου φίλε Διαμαντή, να είσαι στην Αθήνα είναι μετά τις 20 Ιουλίου. Και πόσο μάλλον τώρα τον Αύγουστο. Τώρα είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Δηλαδή, πας σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα από τη μια περιοχή στην άλλη.

Βρίσκεις να παρκάρεις και νιώθεις ότι είσαι άνθρωπος. Από αρχές Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουν όλοι, εκεί να μου πεις. Το συζητούσα με ένα φίλο νωρίτερα και λέμε πόσο ανθρώπινη πόλη θα ήταν η Αθήνα αν όντως υπήρχε αυτό. Για να γίνει αυτό όμως θα έπρεπε να υπάρχει και αποκέντρωση που λέμε. Θα έπρεπε να στηριχτεί και η επαρχία, να γυρίσει κόσμος που μπορούσε, που έχει σπίτια να ζει στην επαρχία, αλλά θα πρέπει να έχει και δουλειά, έτσι. Και αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Να στηρίξει δηλαδή τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην επαρχία, να ζήσουν εκεί. Γιατί βλέπεις παρατημένα σπίτια, περιουσίες να γίνονται δάση, να μην καλλιεργούνται πλέον, που πριν κάποια χρόνια ζούσαν οικογένειες από όλα αυτά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ από επαρχία είμαι και βλέπω το τι γίνεται. Σε τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε, στον κάμπο του Αγρινίου, να μην, παράδειγμα λέω από την περιοχή μου εκεί που ξέρω, να μην υπάρχει καν καλλιέργεια. Γιατί αν, ας πούμε, προσπαθήσει κάποιος να καλλιεργήσει κάτι, το πιο πιθανό είναι να μπει μέσα και όχι να βγάλει κέρδος. Βασίλη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα τέτοια εποχή γίνονται αυτά. Α, δούμε που θα κάτσει μπηλιά από τις επόμενες ημέρες.

Και κλείνοντας αυτή την κουβέντα που έκανα πριν, βλέπετε κι εσείς από όποιο τόπο κι αν είστε, από επαρχία, έχουν ερημώσει σχεδόν όλα τα χωριά. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι έχουν μείνει. Και αυτό είναι πολύ πολύ κρίμα.

Σε λίγο θα κάνουμε μια προσπάθεια πάντως να συνδεθούμε με Ολλανδία, με Κώστα Σαμοθράκη. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Γιατί προς το παρόν δεν έχει σήμα εκεί που βρίσκεται ο Κώστας. Να μιλήσουμε για τα του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ και μάλλον θα πάμε σε λίγο στον Κώστα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με Κώστα Σαμοθράκη, με Ολλανδία, τον απεσταλμένο του σταθμού στην Ολλανδία, για το μάτς το αυριανό του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Γεια σας, Άκη μου, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Πώς είσαι?
1: Λίγο ταραπλημένος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταρχάς να σου πω ότι το πρωί έχει καλή, από το μεσημέρι είχε καλό και ζωή και ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το βραδάκι έχει βγάλει λίγο την ψύχρα και δεν έχω πάρει μπουφάν για αύριο το βράδυ. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα, θα δούμε πώς θα το λύσουμε.
0: Την ώρα του αγώνα γιατί προβλέπετε να υπάρχει καλός καιρός?
1: Ναι, αλλά 23-24 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τσιμπάει λίγο.
1: Και έχουμε έρθει με τα κοντομάνικα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λάθος το εκτιμήσαμε, την εκτιμήσαμε την κατάσταση μάλλον. Βλέπαμε τη ζέστη που επικρατεί. Γιατί και εδώ είχε, ας πούμε, 30-28 σε προηγούμενες μέρες. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ψυχρούλα, για να σου καταλάβεις.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και ήδη ένα κρεωματάκι το έχω αρπάξει.
0: Και αύριο έχεις μετάδοση.
1: Ναι, όχι, εντάξει, και τα αρκοντήσιον είναι μην πω, βαράνε συνέχεια. Και στο αεροπλάνο το αρκοντήσιον ήταν φουλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε να δεις, φίλε, ολοκληρώθηκε το πόλεμο του Ολυμπιακού. Με τον Έσε να παίρνει κανονικά μέρος και ο Σιπιώνη και οι δύο θα είναι στην διάθεση του με τη Λίμπαρο. Ένας θα παίξει, ο Έσε, φίλε, όπως σου έχω πει. Απλά η εκτίμησή μου είναι, ξεκινώντας από το παιχνίδι, ας πούμε, το αγωνιστικό κομμάτι, ότι θα δούμε αύριο το Φορτούνι στο αρχικό σχήμα. Αυτό μου διαφεύγει, έτσι από το αυτιά φεύγει, όχι ξεπερνώντας, αλλά γενικά ακούγεται πολύ, ας πούμε, ότι ο Μεριλίμπαρ εκτός από 3-4 αλλαγές που θέλει να κάνει και θα τις κάνει, έτσι, όπως και το Ζώτα, ας πούμε, που έχει στο μυαλό του να βάλει.
0: Δηλαδή, Έσε Φορτούνης, Ζώτα.
1: Ο Έσε μαζί με τον, περίμενε, ο Έσε μαζί με τον Ντάνι θα είναι δύο στον άξονα.
0: Ναι, εγώ εντάξει, έτσι όπως το είπα, για να μην σε μπερδέψω, αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς, αυτό εννοούσα.
1: Α, εντάξει, το είπες τώρα είπα καλύτερα.
0: Ναι, γι' αυτό,
1: θα είναι ο Έσε, ο Φορτούνης και ο Ζώτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι οι τρεις αλλαγές. Θα είναι όμως και ο Πιρόλα, που ο οποίος είχε παίξει αλλαγή. Ο Πιρόλα αύριο θα είναι βασικός, νομίζω. Μαζί με το Ρέτσο θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δεν το αλλάζει αυτό ο Μεντιλιμπάρ.
0: Να τα πάρουμε την αρχή με τερματοφύλακα.
1: Και ο Πόποβιτς, εντάξει.
0: Πόποβιτς, δεν αλλάζει, μάλιστα.
1: Θα μείνει αριστερά ο Μπρούνο στη θέση του αριστερού μπακ, όπως έχει. Ο Ροντινέι θα πάει, είπαμε, δεξί μπακ. Να θυμηθούμε τον παλιό καλό Ροντινέι, να δούμε ποιος θα μαρκάρει, ο Θεός βοηθός. Μπροστά του θα είναι ο Ζέλτσον ή ο Φορτούνης. Αριστερά...
0: Πρέπει να έχει βοήθειες ο Ροντινέι, όποιος και να παίξει μπροστά του πάντως.
1: Ναι, εντάξει, θα πάει ο Ζέζον ή θα πάει ο Φορτούνης. Να ξεκινήσει ο Ρόκα, πάλι τον βλέπω λίγο δύσκολο και να πεις έξω τον Φορτούνη. Νομίζω ότι ο Φορτούνης αυτό το μάτι μαζί με τον Ζώτα είναι οι δύο παίκτες ιδανικοί για να βάλουν την μπάλα κάτω και να Ολυμπιακός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Θέλει ο Μεντιλίβα να κάνει κάτι άλλο, ας το κάνει δικαίωμά του. Αυτό είναι ο προπονητής και αυτό ξέρει. Εγώ λέω την άποψή μου. Σε αυτό το παιχνίδι πας να τα παίξεις όλα για αλλά να κερδίσεις να μακρυπτήσεις. Άμα πάμε τώρα με τον Τζικίνιο πάλι να πρεσάρουμε ψηλά και να μην έλεγα LKB μόνος όπως θα έκανα όλους τους έντρες από τον Πόποβιτς να βρούμε τον LKB βάζει και βάλει κανένα γκολ και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν θα είναι ο σωστός τρόπος παιχνιδιού, αν και εγώ δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είδαμε, θα σου πω τι εννοώ. Είδαμε στο πρώτο μάτς, όταν γίνεται αυτό, ήταν εγκλωβισμένος στα center back ο LKB. Δεν έγινε
1: και
0: κάτι.
1: Και άλλες φορές είναι εγκλωβισμένος και συνεχίζει και το κάνει ο Μωμέντι Λίμπα. Τι σημαίνει. Γιατί πέρσι δεν το βλέπαμε συνέχεια.
0: Το βλέπαμε.
1: Έκανε τίποτα.
0: Όταν, αυτό θέλω να πω. Όταν βλέπει ότι δεν βγαίνει αυτό, πρέπει να έχει και plan B. Αυτό εννοώ.
1: Τώρα αυτή η συζήτηση μπορεί να κρατήσει μέχρι αύριο. Το έχουμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αύριο.
0: Πάμε
1: και σου λέω, εγώ η εκτίμηση που κάνω είναι ότι θα κάνει 2-3 αλλαγές να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και να γίνει πιο δημιουργικός ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ
1: γιατί από δημιουργία είναι για τα πανηγύρια. Αυτό λέω. Τώρα από εκεί πέρα τέλειο με την Λίμπαρ να συνεχίσει να πέσει αυτό το βιολί, ας το παίξει. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Τον έχω στηρίξει όσο δεν πάει.
0: Ναι,
1: έχω εκτεθεί, με βρίζουν, με κάνουν, με δείχνουν. Κάπου όμως υπάρχει και ένα όπα. Τα λέω λίγο έξω από τα δόντια γιατί δεν πάει άλλο.
0: Επίσης, φίλε, θεωρώ ότι ο
1: Ολυμπιακός. Το βράδυ θα μπορούμε να πούμε περισσότερα μετά,
0: καλά,
1: το
0: ναι. Μετά το μάτς, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός θέλει να προσέξει τα πρώτα λεπτά και αν καταφέρει να προηγηθεί στο σκορ, θα αναγκαστεί η Ναϊμέγε να βγει. Οπότε να μπορείς να χτυπήσεις και στην.
1: Και με τη Λίβερα, με στη συνέντευξη που περιμένετε να δείτε αύριο, δεν θέλει να ανοίξει τα γραπτά του. Λογικό το βρίσκω. Όλοι κάποιοι λέει θα πρέπει να προηγηθούμε στο σκορ. Να ικανοποιήσω τον κόσμο, αλλά εγώ από τέτοια έχω ακούσει πολλά. Θέλω να δω πράξεις.
0: Στα λόγια, εντάξει, εύκολα είναι όλα.
1: Έτσι. Ναι, οπότε είναι καλό το νέο ότι ο Σιπιόν, ο Έσε, συγγνώμη, ο Έσε είναι ο κομικός παίκτης της Σάκης στην ΑΕΔ, κατά τον Ολυμπιακό, κατά ψέματα τώρα, εντάξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά. Και η απουσία του ήταν αισθητή, η περασμένη τρίτη στο Καραϊσκάκη. Ίσως τα παιχνίδια δεν έπαιξε. Και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει τα χαφ της ποιότητας που χρειάζεται, ο ΕΣΕ κάνει τη διαφορά, ξεχωρίζει σαν την μίγα μες στο γάλα. Τώρα δεν αποκλείεται στη διάρκεια, δεν το βλέπω γιατί από την αρχή, να δούμε το ΣΑ, έτσι, το Γκουστάβο ΣΑ, τον Πορτογάλο. Mm-hmm. Τώρα έλεγα, ρε παιδί μου, πέρασε κανένα διαφορά, είπε μου παλικάρι μεγάλο, δηλαδή είναι ένα 90 και είναι πολύ ψηλό παιδί, δυνατό, καλοφτιαγμένο κορμί. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω δει να παίζει μπάλα, έτσι. Μην κάνω τώρα τον έξι μου, ούτε και να πάω να προλάβω. Δεν τον έχω δει, δεν έβλεπα παμαλικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: λογικό. Δεν είμαι και ανώμαλος. αλλά εντάξει, από αυτά που ακούω και από αυτά που λένε, φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ας πούμε, μίλησα πριν από ένα μήνα με τον γενικό διευθυντή της Αμπόλα, τον αρχισυντάκτη, ο οποίος προφανώς έχει πολύ καλύτερη άποψη για τις ομάδες και τους παίκτες, και μου είπε, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και ο Μάνος Σταραμόπουλος μου το είχε μεταφέρει αυτό το θέμα, να την αλήθεια, και είχε πει ότι αυτός ο παίκτης σε 3 χρόνια παίρνει το νούμερο 10 της Εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, ο αρχισυντάξης της Αμπόλα.
0: Κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Ναι. Εντάξει, αρχισυντάξης της Αμπόλα είναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω ξέρει. Εντάξει, έχει εικόνα πάντως για τον παίκτη.
0: Αυτό εννοώ.
1: Και λέω, μήπως σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, έχουν περάσει και καμιά κουσαριά μέρες από τότε που ξεκίνησε η προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, γιατί έμεινε πίσω γενικά. Μήπως είναι σε καλύτερη κατάσταση, το διαπιστώσει αυτό με τη Λίμπορ. Και σε ώρα, για ώρα ανάγκης, αν τύπος του πηγαίνει το μάτσι του, στραβώνει οτιδήποτε, να τον χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων, έχει λύσει ο Ολυμπιακός. Καλά, μην παραξηγηθώ τώρα για αυτό που λέω. Τα μεταγραφές χρειάζεται ο Ολυμπιακός και θα κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα.
1: Ναι, καλά, μπορεί. Άκουγε σου λόγο τώρα. Μπορεί να γυρίσουν κάποιοι και να μου πούνε, λέει, έχει λύσει ο Σαμοδράκης, έχει λύσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν χρειάζονται μεταγραφές. Δεν λέω αυτό. Τα διευκρινίζω γιατί άλλα λέω και άλλα ακούει. Όσο έλεγε η γιαγιά μου, άλλα ακούν τα
0: αυτιά μου. Άλλα λέει η γιαγιά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου.
1: Και άλλα ακούν τα αυτιά της. Ναι, ξέρω εγώ τα αυτιά μου. Λοιπόν, ξέρω τι λέω. Από μεταγραφές από την Τετάρτη το πρωί θέλω να αρχίσουν και θα μπουν στη δική ευθεία αυτές που έχουν αποφασίσει στον Ολυμπιακό να γίνουν οι 3-4. Απλά αυτό το υλικό που υπάρχει τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις σε μια καλή βραδιά και με ένα καλό κουτσάρισμα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Το γήπεδο, το ίδιο είναι σαν τηλεφόρο ένα γήπεδο, τηλεφόρο Αλεξάνδρας εννοώ.
0: Κάπου 16.000 κόσμο.
1: 16.500 παίρνει. Ο Ολυμπιακός πήρε αρχικά 580 εισιτήρια. Είχαν διατεθεί σχεδόν όλα, είχαν μείνει και μια τριανταριά. Και χτες το βράδυ ζήτησε άλλα 200 και τα πήρε. Και μάλιστα, συγγνώμη, έβγαλε και μία ανακοίνωση την οποία θέλω να τη διαβάσω. Mm-hmm. Ότι αφορά, φίλε, τους οπαδούς Ολυμπιακού που έχουν ταξιδέψει εδώ στο Ναϊμέγεν Μέχρι να τη βρήκα. Λοιπόν, οδηγίες προς τους φιλάθλους των παιχνίδι ΕΜΕΓΕΝ Ολυμπιακός. Κατόπιν οδηγιών από την Ολλανδική αστυνομία, ενώπιση του αγώνα με την ΕΜΕΓΕΝ Ολυμπιακός, ενημερώνει τους φιλάθλους τα εξής. Όσοι φιλάθλοι μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 32 ευρώ, έχουν παραλάβει βάουτσερ και έχουν παραλάβει βάουτσερ, θα πρέπει να το ανταλλάξουν ανήμερα του αγώνα στο παρακάτω σημείο από τις 4 μέχρι τις 5.30 τοπική ώρα. Το σημείο ανταλλαγής θα είναι ανοιχτό από τις 1 για όποιοι υπάρχουν, στο οποίο υπάρχουν χώροι εστίασης και χώρος προβολής στο αγώνα για κατόχους χωρίς εισιτήριο. Υπάρχει απευθείας εφοριακή σύνδεση από τον ΕΜΕΓΕΝ Σέντρα Στάντιον προς τη στάση Νήμα με διάρκεια διαδρομής περίπου 8 λεπτά. Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι φίλοι μας μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση www.9292.nl. Έτσι, αυτά λίγο πολύ.
0: Για το Ρέτσο, ρωτάει ένας φίλος, είπε ότι θα είναι στην αρχηγή, οπότε είναι εντάξει το παιδί, έτσι.
1: Ναι, ο Ρέτσος θα είναι εντάξει και θα παίξει κανονικά. Απλά να σου πω ότι τελικά είχαμε όλη την αίσθηση στα αεροδρόμια του Άμστερνταμ. Και τελικά προσγειωθήκαμε, φίλε, στη Γερμανία.
0: Γιατί?
1: Γιατί το ΕΜΕΓΕΝ είναι στα σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας και είναι μόλις 50 λεπτά από το αεροδρόμιο που προσγειώθηκε το τσάρτερ. Προφανώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεώρησαν ότι ενώ το Άμστερνταμ είναι μια μισή ώρα. Και έτσι προσγειώθηκε σε μια περιοχή που βρίσκεται ανατολικά, είναι κοντά στο Ντίσελντορφ, μια περιοχή που έχει αεροδρόμιο εκεί, κοντά στα ανατολικά της Γερμανίας, και από εκεί με το λεωφορείο έγινε μεταφορά για το ξενοδοχείο που είναι στο ΕΜΕΓΕΝ. Περίπου 50 λεπτά ήταν η απόσταση. Προφανώς για να αποφευθεί μεγαλύτερη ταλαιπωρία, γιατί και το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ ξέρει ότι έχει μεγάλη κίνηση. Ήδη και σήμερα είχε μεγάλη κίνηση. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, έτσι κανένα δεκάλεπτο πάνω από το αεροδρόμιο. Εντάξει, είναι Αύγουστο, καταλαβαίνει τώρα. Όλε οι πτήσει γίνεται χαμό κτλ.
0: Εντάξει, είναι τουριστική περίοδο τώρα, μωρέ. Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, και με τον ίδιο τρόπο θα αναχωρήσει η αποστολή και την Τετάρτη το μεσημέρι, γιατί όπω έχω πει, αύριο το βράδυ μετά το παιχνίδι θα παραμείνουμε εδώ στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη το πρωί θα κάνει ένα ξεμούδι που συνηθίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και στη συνέχεια θα, για το μεσημέρι θα υπάρχει αναχώρηση με επιστροφή γύρω στις 6 το απόγευμα. Υπάρχει μια δικαιολογία για τη σκέψη που αποφάσισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να μείνει Ολυμπιακός στην Ολλανδία, στο ΕΜΕΓΕΝ, γιατί το παιχνίδι είναι 8.30. Υπό φυσιολογικές συνθήκες 10.30 θα τελειώνει, 11.30, ξέρω εγώ, 11.30-12 θα μπορούσε να είναι στο αεροδρόμιο. Αν όμως έχει παράθεση και πέναλτι, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Οπότε νομίζω σωστά το σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Μετιλίμπαρ, ο οποίος αυτός το ζήτησε και το έχει ξανακάνει σάκι και πέρσι. Δηλαδή και στη Βαρκελόνη και στο Λονδίνο που είχαμε πάει τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ. Μείναμε εκεί την ημέρα του αγώνα και γυρίσαμε την επόμενη. Μόνο στο Καζακστάν επιστρέψαμε το ίδιο βράδυ. Και Θεός βοηθός, ξέρει πώς επιστρέψαμε, τέλος πάντων.
0: Το θυμάμαι, φίλε, άστο. Τέλος πάντων, λογικά αύριο εμείς θα τα πούμε, φίλε, μόλις βγει η ενδεκάδα, λέω. Τι λες, θα είσαι γήπεδο,
1: στην αυγένεια. Η ενδεκάδα θα βγει 7.30 ώρα.
0: 7.30, ωραία, να τα πούμε μετά τις 7.30, ναι. Από το γήπεδο μέσα.
1: Εσύ, ναι, θα μιλήσουμε, βέβαια. Από το γήπεδο, στο γήπεδο εμείς θα είμαστε πολύ πιο, 6.30 ώρα θα πάμε.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία, θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, θα σε αφήσω να ξεκουραστείς.
1: Όχι, ό,τι άλλο βγει, ό,τι είναι νεότερο, θα μιλήσουμε και με τα παιδιά αργότερα και άλλο το πρωί στις εκπομπές.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε στην αρχή ενημέρωση για τι συμβαίνει εδώ στην Ολλανδία, στον ΕΜΕΓΕΝ, σε ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό, από κάθε άποψη, και αγωνιστικά, και να βάζουμε όλα μέσα έτσι. Τι κίνητρα υπάρχουν, γιατί ένας αποκλεισμός νομίζω ότι θα είναι ένα ηχείο χαστούκι.
0: Εννοείται. Ναι, μεν δεν φεύγει από την Ευρώπη Ολυμπιακός, αλλά είναι ευκαιρία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, είναι ευκαιρία όμως να παίξει
1: κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείω να έχουμε και εξελίξεις.
0: Για να δούμε. Ας πάμε όμως βήμα-βήμα. Μακάρι ο Ολυμπιακός αύριο να καταφέρει, γιατί και οι τρεις ομάδες μας τα έκαναν ρόιδο την προηγούμενη εβδομάδα. Να καταφέρουμε έτσι, όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Λοιπόν,
1: δεν είναι ακόμα οι ομάδες έτοιμες, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση,
1: Κώστα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Έγινε. Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από την Ολλανδία.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Κώστας Αμοθράκης, ο οποίος θα μεταδώσει και το μάτς αύριο για λογαριασμό του Twitter VTN Ελλάδα Sports 94,3. Στις 8.30 θυμίζω είναι το μάτς του Ολυμπιακού, αλλά στις 8.30 είναι και το μάτς του Παναθηναϊκού. Και τα δύο παιχνίδια θα τα ακούσετε εδώ από το σταθμό μας. Εμείς από Ολλανδία, τι ωραίο, ε! Από Ολλανδία πάμε Χαλκίδα. Hotel Antidon Estates. Στη Χαλκίδα λοιπόν βρίσκεται μια από την Αθήνα. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ, αλλά και με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Antidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει τον κόπο. Και όσοι πάτε θα περάσετε όμορφα. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή.

Να πω καλησπέρα στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Στη φίλη μου τη Βέτα, μας ακούει στη Λευκάδα. Στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο, την Μαρία, την Ελένη και τη Χριστίνα. Σάγιος Μπουζδόνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Εκτάκτο σήμερα τα είπαμε 8 με 10. Θα τα πούμε αύριο, τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 6 με 8. Μείνετε εδώ, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας, για την παρέα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκετε, και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και αν είστε και σε διακοπές. Ακόμα καλύτερα. Γεια σας, την αγάπη μας.

0: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο Άρχοντας της Νύχτας.

0: 5515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.